πάλι ματιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Που έχει στο λαιμό.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα, πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε: αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα πυλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρση των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ για τα F-35, φάνηκε εντωμεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι η ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισματών στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια που Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Αυτή την ώρα η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 12 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Παρασκευή σήμερα, είναι η τρίτη μέρα του Ιουλίου. Έχουμε πει για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Και από τις 15 και μετά θα έχουμε τα κύματα. Τα κύματα των αναχωρήσεων στα λιμάνια για την έναρξη αυτής της περίοδου που κάποιοι την περιμένουν 11,5 μήνες, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη, αμέσως να χαμογελάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε παρέα ραδιοφωνικά. Εύχομαι τα καλύτερα για σε όλους σας για τη σημερινή ημέρα. Είτε δουλεύετε, είτε ετοιμάζετε για να φύγετε. Άννα μου, θα μεταφέρω το μήνυμα σου στον αγαπητό Άρη. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και για την εκπομπή του που θα ξεκινήσει στις 8. Δημήτρη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλό δρομολόγιο για τη δουλειά, για τον Ασπρόπυργο. Καλό και όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάκη μου, στέλνεις κάτι αναφορικά με την... πώς το λένε, μετά... το ποσό το επιπλέον που μπαίνει στα δέματα που έρχονται από κινέζικες πλατφόρμες. Να ξέρεις ότι χθες συνομιλώντας, τέλος πάντων μεταξύ άλλων, γιατί ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, πολύ σχηδής προσωπικότητα βέβαια κλπ. Μου έλεγε λοιπόν μία ψυχή, θα τον βρούμε τις επόμενες μέρες από Δευτέρα. Λοιπόν, και μου λέγει ότι τα 3 ευρώ μου λέει είναι λίγα. 10 ευρώ μου λέει πρέπει να μπει, μου λέει, σε κάθε δέμα για να πάρει ένα κομμάτι και η κάθε χώρα ξεχωριστά. Μου λέει ο Μάκης το εξής, μου λέει σου στέλνω, λέει, copy paste ένα υλικό που βρήκα, λέει, για το, υποψιάζομαι για τα ζητήματα που προέκυψαν με το επιπλέον ποσό που θα χρεώνεται πλέον από την 1η Ιουλίου στα δέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατούν, λέει, το 25% σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό ως έξοδα εισπράξης. Στην πράξη, λέει, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να κατευθύνει αυτά τα ποσά στον εξυγχρονισμό των ελληνικών τελωνίων, νέα ψηφιακά συστήματα και σκάνερ, στη χρηματοδότηση και στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τη διενέργεια των ελέγχων, στην κάλυψη του κόστους των διοικητικών διαδικασιών. Και αν πιστεύεις, λέει, ότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για το συγκεκριμένο σκοπό. Λέει ο φίλος μου ο Μάκης, ο οποίος είναι και επιφυλακτικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα αυτό. Να πω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, λέει. Καλύτερα, λέει, να στέλνουν τη σύνταξη όταν θα βλέπουμε τα κυπαρίσια ανάποδα. Με αφορμή τη Γερμανία, υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, πολύ ζέστη, μου λέει ο Γιάννης. Κόσμο έχει, αγοραστική δύναμη, λέει, όμως υποτονική. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία, πάλι φρέσκα, για τον τουρισμό, για το ποιοι μας επιλέγουν και ποιοι μας αγαπούν. Και τέλος πάντων την ιστορία που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές αγορές τουριστικά, οι οποίες μας επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή το κουβεντιάζαμε και το συζητάγαμε και θέλω να, και την άποψη τη δική σας. Τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος? Δηλαδή δημοτικά ή, ξέρω εγώ, κρατικά, κρατικές εκτάσεις οι οποίες πρέπει να καθαριστούν, εκεί πέφτουν πρόστιμα? Και αν πέφτουν τα πρόστιμα, πληρώνονται? Διότι για τους ιδιώτες είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυστηρά μέτρα, ενδεχομένως ορθώς, διότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να μπει μια φωτιά αν παραμελήσουμε μια έκταση την οποία έχουμε και η οποία παραμένει χωρίς να καθαριστεί για ικανό χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Αλλά με τις εκτάσεις, επαναλαμβάνω, εντός οικιστικού ιστού που ανήκουν στους δήμους, τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές? Διότι έχω ένα συγκεκριμένο παράπονο, παρατήρηση, επισήμανση από φίλο ακροατή, ο οποίος μου αναφέρει το ζήτημα αυτό και μου λέει, μάλιστα, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μου λέει, έχει να καθαριστεί πάρα πολύ καιρό. Εμείς, λέει, οι πολίτες, λέει, μας κυνηγάνε. Okay. Το Δήμο τον κυνηγάνε στους ελέγχους που γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό, ή κλείσαμε ως διαδικασία το θέμα γενικότερα του καθαρισμού? Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες συνεχίζουν και καθαρίζουν και είναι και μέσα στο πράσινο. Σωστό το ερώτημα του φίλου μου. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς πρακτικά όλο αυτό το πράγμα υλοποιείται, ή τέλος πάντων πώς εξελίσσεται, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, ας μιλήσουμε και λίγο, γιατί στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε με άλλα ζητήματα. Βλέπω σήμερα ένα δημοσίευμα εντυπωσιακό, αλλά δεν πέφτω από τα σύννεφα, αλλά εντυπωσιακό, από το ΚΕΦΗΜ, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα βγάζει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ υλικό. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, μεταξύ άλλων, το ΚΕΦΗΜ είπε ότι περίπου 6 μήνες κάνουμε για να οι τυπικοί, έτσι, όπως ο φίλος μου ο Νικόλας, εδώ στον Πειραιά, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όλες τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος ετησίως. Κάνουμε περίπου 6 μήνες. Και 6 μήνες είμαστε οικονομικά ελεύθεροι, θεωρητικά όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν μια καινούργια μελέτη που κάνει το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι όσον αφορά τις επιδόσεις μας, τις επιδόσεις μας για την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Το 2024 ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό έφτασε τις 638 μέρες, όταν ο διάμεσος χρόνος ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100 μέρες. 100 οι Ευρωπαίοι, 638 εμείς. Ωραία. Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο εκτιμόμενος χρόνος επίλυσης 737 ημέρες. Ενώ, λέει, οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλαπλάσιες του ευρωπαϊκού επίπεδου. Για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης, λέει, προστασίας καταναλωτή, απαιτούνται κατά μέσο όρο 1.643 μέρες ή περίπου 4,5 χρόνια. Θα μου πεις, και τι είναι 4,5 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, ψάλτη? Έχεις καταλάβει ότι, Παναγιώτη, σε παρακολουθούν απ' έξω, Δεν έχεις καταλάβει, και σε φωτογραφίζουν απ' έξω. Δεν ξέρω, έχουν έρθει κάμερες. Λοιπόν, τα δεδομένα, λέει, των ερευνητών δείχνουν, για να επανέλθω στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, ότι μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό επίλυσης, λέει, εκκρεμών αστικών και εμπορικών υποθέσεων μειώθηκε κατά 11,8%. Παρ' όλα αυτά, η διοικητική δικαιοσύνη συνεχίζει, λέει, να περιορίζει τις εκκρεμότητές της, με το ποσοστό επίλυσης να παραμένει πάνω από το 100%. Υπάρχουν βεβαίως βελτιώσεις με λίγα λόγια, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε, επαναλαμβάνω, δρόμο μπροστά μας. Για να πούμε ότι τρέχουμε με ευρωπαϊκούς ρυθμούς για την ελληνική δικαιοσύνη, ή όταν έρθει η ώρα να εμπλακούμε με την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, από την άλλη μεριά, είπαμε ότι την άλλη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός, Τρίτη και Τετάρτη, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, λέγεται Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξεθ, ή μάλλον θα έχει ολιγόωρη παραμονή στη χώρα μας. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο οποίος θα έρθει από αμερικανικής πλευράς στη χώρα μας για ολιγόωρη επίσκεψη. Όπως και να έχει, πάντως, ξαναλέω, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η σύνοδος αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε εκεί τι πράγματα θα βάλει πάνω στο τραπέζι η αμερικανική πλευρά, η οποία έχει έρθει, ή μάλλον έρχεται, με αρκετά παράπονα απέναντι στους συμμάχους. Έβλεπα χθες ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία η οποία θα έρθει, εκτός βεβαίως του Προέδρου και των Αμερικανών Υπουργών, θα έρθουν και κάποιοι εκ των γερουσιαστών και βουλευτών. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Γκας Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, θα είναι, λέει, στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ Και κάποιες άλλες δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο κύριος Μπιλιράκης θεωρείται από τους πιο ισχυρούς και πιο θερμούς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα προσφάτως ηγήθηκε προσπάθειας προκειμένου μετά την είδηση για την απόφαση της αμερικανικής πλευράς να πουλήσει κινητήρες 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία για το περίφημο ΚΑΝ, να εναντιώνεται στην απόφαση αυτή. Τον Ιούνιο έστειλε επιστολή στον Ρούμπιο ζητώντας από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, να καταδικάσει τα των ζητημάτων γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μου πεις, υπήρξε αυτή η καταδίκη? Όχι, αλλά υπάρχει μία όχληση από Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές. Μάλιστα, να σας πω ότι άκουσα ότι και άλλοι Έλληνο-Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εναντιώνονται στην απόφαση αυτή της αμερικανικής πλευράς. Τώρα, από την πλευρά της Τουρκίας είδα μία συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ, ο κ. Φιντάν δηλαδή, μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον, για να υπάρξει ένα παράθυρο ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα οι οποίες υπάρχουν ακόμα στην Τουρκία, διότι θυμίζω ότι η Τουρκία έχει τους S-400 που είναι αγκάθι στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Μιλώντας λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε θετική τροχιά και ότι υπάρχει, λέει, πολιτική βούληση για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την απόφαση της Τουρκίας να πάρει τους ρωσικούς S-400. Θυμίζω επίσης τα σενάρια τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν και τις επαφές που έχει κάνει η τουρκική πλευρά με τη ρωσική πλευρά για να απεμπλακεί από τη συστοιχεία των S-400. Βέβαια, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κρατήστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η Τουρκία λόγω των κυρώσεων έχει μπλοκαριστεί στο πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα έπαιρνε πρώτη σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά μπλοκαρίστηκε το πρόγραμμα αυτό για την Τουρκία. Και δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό και αν θα μπει, υπό ποιες συνθήκες θα μπει και κάτω από ποιες συνθήκες. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ και το μήνυμα που έστειλε ο Φιντάν στο Ισραήλ. Είναι η διαμάχη που φαίνεται να καταγράφεται το ικανό τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, υποστήριξε ότι το Ισραήλ, ο Φιντάν τα λέει αυτά, έχει χάσει τη δυνατότητα να πείθει τη διεθνή κοινή γνώμη και ότι αναζητά νέο εχθρό για να αλλάξει την εικόνα του. Το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, είναι πρόβλημα της ανθρωπότητας, είπε ο Φιντάν, και ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει πίσω απέναντι σε κανένα δρόντα που στοχοποιεί τα εθνικά και περιφερειακά της συμφέροντα. Ήρθε βεβαίως απάντηση από την Ισραηλινή πλευρά, λέγοντας ότι θα πιέσει όπως μπορεί τον Αμερικανικό παράγοντα για να συνεχίσει να υπάρχει το μπλόκο απέναντι στην Άγκυρα, η οποία δημιουργεί προβλήματα μονίμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσω, κρατήστε και την τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας του Εχίνου στην Ξάνθη ο Ερντογάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη που έχει πρόεδρο τον Ερντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος και βουλευτής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στον Εχίνο στο πλαίσιο περιοδίας της στη Θράκη. Ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή και συνομίλησε με τους κατοίκους του χωριού. Στέλνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου στους κατοίκους του χωριού Σαχίν, έτσι αποκαλεί τον Εχίνο, στη Δυτική Θράκη. Ιδιαίτερα, είπε ο Ερντογάν, η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας, την πρόεδρο του κόμματος, μας έκανε πολύ χαρούμενους. Στο πλαίσιο μάλιστα της επίσκεψης, οι βουλευτής και η αντιπροσωπεία συναντήθηκαν και με εκπροσώπους της μειονότητας και άκουσαν αιτήματα, λέει, για τις απόψεις και για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή γενικότερα. Αυτά για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών, αν θέλετε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100.3.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Cherry με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Renault και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούγκας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
8: Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνιγήκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξαναλέω, τα έλεγα εγώ και νωρίτερα βέβαια, αλλά ήδη και για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από τις 5 και σήμερα και περπατάμε μέχρι τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Όσοι είναι να ταξιδέψετε για, από τη Ραφίνα, να ξέρετε, λόγω κινητοποιήσεων που υπάρχουν από ναύτε εργατικά σωματεία, καλό θα είναι να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να δείτε στο εννοώ ή στην εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είτε στο λιμεναρχείο Ραφίνας για τα δέοντα. Ήδη μια εταιρεία έχει αποφασίσει, έχει ανακοινώσει ότι μετέφερε τα δρομολόγια από το Λαύριο. Κάποια άλλη τα έχει ακυρώσει. Για να μην ταλαιπωρηθείτε λοιπόν και πάτε στη Ραφίνα άδικα, κάντε ένα τηλεφώνημα από πριν προφανώς, γιατί τα πρώτα δρομολόγια φεύγουν εκεί μετά τις 7, 7 και 5, 7 και 10. Οπότε νομίζω ότι το αυτονόητο πρέπει να κάνετε για να είμαστε εντάξει. Να θυμίσω επίσης αυτό που έλεγα πάλι νωρίτερα, ότι σε δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, εδώ στο Sky για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τη δρομολόγηση πλοίων, αρκετών πλοίων παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας ότι δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ελληνικό λιμάνι, και ότι σύμφωνα με την οπτική τη δική του, ότι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός και ικανός αριθμός πλοίων να επιλέξουν τα φτηνότερα, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση τιμών, είπε ο κύριος Κικίλιας. Έχει δώσει εντολές ρητές στο λιμενικό σώμα και στους λιμενάρχες να ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και πουθενά αυτό δεν θα είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ναυτεργατών, είπε ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Ξαναλέω πάντως ότι διαμαρτύρεται και ο Δήμος της περιοχής, ο οποίος έχουν αποφασίσει για σήμερα στις 10, από ό,τι ξέρω, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, είναι και η επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μάλιστα μου έλεγαν κάποιοι κάτοικοι χθες ότι αν γίνει κάτι έκτακτο, δηλαδή καμιά φωτιά κλπ, ώρα που μετακινούνται ή ξέρω εγώ φεύγουν τα πλοία, είναι τόσο μπλοκαρισμένα τα πράγματα που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσουν να μετακινηθούν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα ή οχήματα του ΕΚΑΒ για να σπεύσουν σε σημείο και να δώσουν βοήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω μπόλικες και δεν πρέπει να αφήσω κανέναν ταλαιπωρημένο. Στο Μαστροντίνο, στην Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Έφηση Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες. Αυτά είναι μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και στέλνω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη, στο Μιχάλη κάτω στην Κρήτη, τον Κρις. Μου λέει, η ανάπτυξη τρέχει σφαίρα, μου λέει, όπως το εξωτερικό χρέος και το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο. Την Ειρήνη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τον Νέμο, καλημέρα στο Διονύση, στην Αναστασία, καλημέρα στη Βούλα, γεια σου Τάκη, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Τάκη, στον άλλον Τάκη, καλημέρα στον Πετράκη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Λία. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Θανασή, θα πάρεις και θα αφήσεις τηλέφωνο που θέλεις τον κύριο Σεημένη. Μόλις θα βγω θα σε πάρω να σου δώσω τα στοιχεία του για το ζήτημα το οποίο σε απασχολεί. Εντάξει, 210-48-00-170-174. Πάρε Θανάση, άφησε το τηλέφωνο σου να επικοινωνήσω μετά εγώ μαζί σου για να τη εκπεραιώσουμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλεις. Τώρα, τι γίνεται με τα πετράλωνα, πώς πάνε τα πράγματα. Λέω κάθε φορά ότι, ας πούμε, έγινε αυτή η ιστορία με την πρωτόγνωρη ιστορία, έτσι, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Άνθρωποι που τη μια στιγμή είχαν το βιός τους, είχαν το σπίτι τους, είχαν την καθημερινότητά τους, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ξαφνικά δεν ξέρουν πού να πάνε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχω κάποια στοιχεία από την Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου που ουσιαστικά τι λένε, ότι μία στις 10 άδειες οικοδομικές ελέγχεται. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειάζεται ίσως περισσότερη μέρημνα, περισσότερος έλεγχος για να δούμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Ξαναλέω, δεν είναι συνηθισμένο περιστατικό, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο και γι' αυτό να είμαστε δεδομένοι. Έτσι περιστατικά όπως αυτό που έγινε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Χθες είδα τον αρμόδιο, μάλλον τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και υπενθύμησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία δυστυχώς βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι. Είναι μια θετική απόφαση αυτή του Δήμου. Βεβαίως ο Δήμος δεν ξέρω τι οικονομικά δεδομένα έχει και για πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Βεβαίως αποζημιώσεις και λοιπά μέσω δικαστηρίων. Σας έλεγα και νωρίτερα τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων του ΚΕΦΗΜ για την απονομή της δικαιοσύνης και λοιπά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τότε τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ξαφνικά, που ξαφνικά έμειναν χωρίς τίποτα, κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να εξυπηρετηθούν, κάπου πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα κεραμίδι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η υποανέγευση πολυκατοικία είχε οικοδομική άδεια, δεν είχε γίνει λέει όμως γεωτεχνική μελέτη, η οποία δεν είναι υποχρεωτική λέει από την νομοθεσία. Ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών έχει περιοριστεί σε έλεγχο νομιμότητας αντί για έλεγχο πληρότητας, μου έλεγαν. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή το σύστημα όλο αυτό τώρα με αφορμή την υπόθεση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας? Μήπως πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η διαδικασία, ούτως ώστε, όχι τίποτα άλλο, μην θρυνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε τα ζητήματα ενδεχομένως με αφορμή αυτό το ατυχέστατο περιστατικό το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες στην οδό Αλκμίνης. Τώρα, επειδή μιλάμε και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες, το λέγαμε και νωρίτερα γιατί σήμερα παίζει πολύ στον τύπο, φαίνεται λοιπόν ότι μια ειδική επιτροπή θα συντάξει έως το φθινόπωρο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κωδικοποιεί τις εκατοντάδες διατάξεις στη διαχείριση των πολυκατοικιών, οι περίφημες οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Θα επιτρέπει λέει το νομοσχέδιο κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει πιο γρήγορες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων. Έρε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Και θα καθιστά λέει υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού, όπως επίσης και την ασφάλιση κτηρίων. Εντάξει, αποθεματικά, γενικά πρέπει να πω, τουλάχιστον εγώ από την εικόνα που έχω, ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν. Δηλαδή ο διαχειριστής ή η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση για ένα κτίριο, υπάρχει, έχει ένα αποθεματικό. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αποθεματικό. Θυμίζω ότι ο νόμος που διέπει τις πολυκατοικίες ισχύει κυρίες και κύριοι από το 1929. Δηλαδή σε λίγο θα σπάσουμε την κατοστάρα, κατοστάρα 100. Και μιλάμε και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών με στόχο, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βάλουμε μια τάξη στην αταξία και να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα, διότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή η σχέση μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες λόγω των συνθήκων, λόγω της κρίσης που περάσαμε, λόγω της ενδεχομένως αρτηριοσκληρωτικών λογικών, να έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες και υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία και 2-3 περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν τριβές και οξύνσεις, γενικές συνελεύσεις κλπ. Χαμός, ξέρετε τώρα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα έχουμε ως εικόνα από το Σεπτέμβριο για να πάμε σε εξυγχρονισμό του κανονισμού των πολυκατοικιών με όλες εκείνες τις σύγχρονες διατάξεις οι οποίες γρήγορα θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες έχετε. Χαμός. Τα έχουμε περάσει και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλω να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που έρχεται, νομίζετε ότι θέλει πολύ, δύο μήνες πάνω κάτω, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Εκείνη το ραντεβού μας το μεγάλο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν κάθε χρόνο οργανώνει, προετοιμάζει με πάρα πολύ προσοχή, με λεπτομέρειες, εξαιρετικές μουσικές συναυλίες. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες αναλυτικές για το μεγάλο αυτό μουσικό μας ραντεβού στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, σας περιμένω, θα τα πούμε εκείνο το βράδυ, θα το ξενυχτήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, διαφημίσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 6 και 48, Sky 100,3. Καλημέρα, καλή Παρασκευή κυρίες και κύριοι. Καλό τριήμερο, γιατί κάποιοι αποφασίζετε ότι πρέπει να την κάνετε από σήμερα, από τώρα, να περάσετε καλά. Αν ξεκινάτε διακοπές, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τα μπάνια σας, βουτιές σας. Εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Και κυρίως, ναι, και κυρίως πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν μπαίνουμε. Είπαμε, βάλαμε το πόδι, είναι ακόμα, έχει μια κρυάδα. Άσχετα τι λένε οι ειδικοί ότι ζεσταίνονται οι θάλασσες. Εμείς εδώ δεν είμαστε, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, χθες κάποια στιγμή το απόγευμα βλέπω τιμές, γιατί είπαμε έχουμε και καμία δεκαπενταριά πετρελοπηγές κάπως, πρέπει να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Βλέπω το Brent στα 70 ακόμα κάτι. Λέω, αμάν, εδώ είμαστε. 70 ακόμα κάτι, ανέβασα και μία, θα μου πεις τώρα σιγά τα ΟΑΠ ψάλτη. Κάτσε, έκανα μία ψιλοανάρτηση, κάτι βλέπω εδώ πέρα, τι έγινα. Έπεσαν λίγο οικοδομικά υλικά. Τι λέει, παιδί μου, χαμός, πού είσαι, Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Ω, χαμός. Λοιπόν, Brent λοιπόν στα 70 ακόμα κάτι χθες. Βεβαίως τώρα η τιμή έχει διαφοροποιηθεί, είναι στα 72,15 με μία άνοδο 0,50% και το αμερικανικό το ελαφρύ χθες στα 67, σήμερα σχεδόν 69. Έχει μία διαφοροποίηση προς τα πάνω. Από την άλλη μεριά ο χρυσός έχει ενισχυθεί εκεί που ήταν κάτω από τις 4.000 δολάρια η ουγγιά, τώρα είναι στα 4.190. Συνεχίζει να μου λέει ο δικός μου, αγόρασε ψάλτη, αγόρασε χρυσό. Ναι, επενδύσουμε σε, πώς το λένε, σε πλάκες χρυσού, ε? Τι λες, Παναγιώτη? Λοιπόν, τα χρηματιστήρια πάντως τα βλέπω όλα πάνω σήμερα. Τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή αν έχετε κάποια απορία. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,45, το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,27, η Αυστραλία πάνω 1,27, και αυτή. Τι λες? Ο Σανγκάι ενισχύεται 0,69, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα πλοία εκεί στα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτά παρακολουθούμε, έχουμε και καμία 15 πλοία τα οποία τα κοιτάμε να δούμε που θα τα στείλουμε απόψε. Βλέπω κινησούλα. Βλέπω, η αλήθεια είναι αρκετά τα οποία έχουν κλείσει πομπούς. Δηλαδή βλέπω ένα Περού Προσπέριτι, το οποίο είναι από τη μεριά του Ομάν, το οποίο είναι ένα τάνκερ. Τέρας, όταν σας λέω τέρας, το συγκεκριμένο το πλοίο έχει μήκος 332 μέτρα, σημαία Λιβερίας. Λοιπόν, είναι από τη μεριά του Ομάν, έχει κλείσει πομπούς όμως. Το τελευταίο στίγμα που έχει δώσει είναι πριν από 13 ώρες. Οι Ιρανοί, να ξέρετε, ότι δεν αφήνουν τα πλοία να περνάνε. Καλά, βέβαια, αυτοί λένε ότι υπάρχουν και αβαθοί και λοιπά εκεί, αλλά δεν αφήνουν να περνάνε από τη μεριά του Ομάν. Θέλουν να περνούν από την πλευρά που η Τεχεράνη ελέγχει στα στενά του Ορμούζ.

0: ήταν στις 28 του μηνός, την πρώτη μέρα του πολέμου. Και θα γίνει σε 4 πόλεις, λέει, εκδηλώσεις για την κηδεία. Τώρα θα μου πεις, τώρα το σκεφτήκανε μετά από τόσο καιρό? Τώρα το σκεφτήκανε. Τώρα το αποφασίσανε ενδεχομένως. Πάντως προκαλεί ακόμα πολύ μεγάλο ερωτηματικό γιατί δεν εμφανίζεται ο νέος θρησκευτικός ηγέτης. Φοβάται προφανώς, αλλά ακούγονται διάφορα σενάρια. Ακόμα και αν είναι εν ζωή ο ίδιος. Τώρα, στα υπόλοιπα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Η Ισπανία λέει και Γαλλία αναμένουν νέο κύμα καύσωνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα κάπου έβλεπα στοιχεία πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Πάνω από 700 άτομα, να ξέρετε. Στην Γαλλία-Ισπανία, κατά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, είναι ένα δημοσίευμα του Guardian, αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 1.000 στην Ισπανία, 1.000 στη Γαλλία από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πέφτει, λέει, πάρα πολύ ξύλο για τα air condition στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν είδατε υλικό από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών ειδών, τι ηλεκτρονικών ειδών, για την αγορά air condition, για να τα τοποθετήσουν. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα, αυτά που περάσαμε εμείς το 87, και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εν τω μεταξύ, λέει, οι καύσονες εκθέτουν, λέει, τις ενεργειακές ανεπάρκειες που υπάρχουν σε αρκετές χώρες, παρά τα όσα λέμε, και υπάρχουν, λέει, και πάρα πολλά ρεκόρ. Στη Γαλλία αναγκαστήκαν, λέει, να περιορίσουν ή να διακόψουν τη λειτουργία 8 πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με την διαθέσιμη ισχύ να μειώνεται, λέει, στα 7,3 γιγαβάτ, ποσότητα που αντισχύει σχεδόν στο 12% της συνολικής πυρηνικής παραγωγής της χώρας. Η αιτία δεν είναι, λέει, βλάβη, αλλά περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιβάλλουν τη μείωση της παραγωγής όταν τα νερά των ποταμών, τα οποία χρησιμοποιούνται, λέει, για την ψήξη των αντιδραστήρων, έχουν υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή παρουσιάζουν χαμηλή παροχή. Και για να μην έχουν, λέει, εκπλήξεις, μπλοκάρουν τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και δεν χρειάζεται να σας πω τιμές, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας πω τιμές. Θα σας πω όμως μόνο για τη Γαλλία, για να κλείσουμε έτσι και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα application που λέμε εμείς εδώ πέρα οι Έλληνες, στο οποίο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι παράγεται, τι ενέργεια παράγεται. Τώρα, ας πούμε, στη Γαλλία, η Γαλλία έχει 40 γιγαβάτ μόνο από τα πυρηνικά. Και εξάγει αυτή την ώρα που μιλάμε σε Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Βρετανία και στο βορρά της Ιταλίας, ενώ εισάγει κάτι από την Ισπανία. Οι τιμές, λοιπόν, σήμερα που είναι προγραμματισμένες στη Γαλλία, η ακριβότερη τιμή, α, έχει και φτηνές, σώπα ρε παιδί μου, για κάτσε να το κάνω ωραίο το σύστημα για να μου κάνει πιο απλά τα δεδομένα, έχει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα εξαιρετικά φτηνές τιμές. Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές έχει αρνητικές τιμές ρεύματος λόγω πυρηνικών, αλλά έχει όμως και 133 ευρώ την μεγαβατόρα χωρίς φόρους και τα σχετικά, η πιο ακριβή που είναι στις 11 το βράδυ. Αλλά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, σας το έχω ξαναπεί, η μικρότερη τιμή ήταν 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, η πιο φθηνή δηλαδή, και έφτανε 250. Τώρα, λοιπόν, που έπεσαν κάπως οι θερμοκρασίες και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, έχουμε και αρνητικές τιμές. Ξαναλέω, η Ισπανία, λέω, ωραίος. Η Γαλλία, που έχει πυρηνική ενέργεια.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο.

0: φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
16: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
17: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
18: Δεν έχεις άδικο. Πάω. Εσύ έχεις πάει,
16: Εγώ... Όχι.
15: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα.
7: Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλος Νέστορος στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά νοσοματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με άλλες πηγές, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Οι αρχές ελπίζουν πως στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύθριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας για το δολοφονικό χτύπημα.
20: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
7: Παράλληλα, μια τέταρτη ενικός μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
21: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
7: Στη δολοφονική επίθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
22: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
7: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ένωση διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Απαντώντας για το 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, η κ. Σαμαράς και η Καραμαλής, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
0: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως τελικά κ. Χατζηνικολάου δεν βολεύεται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πιερακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας
2: από το ΦΠΑ,
0: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Το ότι στη δική
2: λάθος,
0: μας κριτική η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
7: Σε μια σημαντική είδηση που αφορά πολλούς συνταξιούχους, 175.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
3: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
7: Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως το κοινό ψήφισμα αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο με το οποίο το Κογκρέσο μπορεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει μια εξοπλιστική συμφωνία που έχει ήδη αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία. Για να μπλοκαριστεί δεσμευτικά η πώληση, το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων κάτσα που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, να έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, το υπονομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχει σε περίπου 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα συνεχίσει την κατάθεσή του τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος χθες δέχθηκε φροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τόσο υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνονται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή πέσει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσιάσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήταν με 73-66 από τη Ρουμανία, γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μπούντο Μπάσκετ 2027.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, team colleague,
24: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
25: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος, ενώ δεν έχουμε γενικά εκπλήξεις σήμερα προς το παρόν, ο δυσκολότερος δρόμος είναι η Λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Η Λεωφόρος Χιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις αναρρεύμα κυκλοφορίας συναντούν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισού. Δεκάλεπτες, το πολύ 15 λεπτές αναρρεύμα κυκλοφορίας. Και τώρα αρχίζει να δυσκολεύει βαθμιδών ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, Μεράνια.
7: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
26: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. πιθανότητα για παροδική μπόρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία ως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότια-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά ως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά ως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελιτέμι το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι ενισχυμένο την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Μεράνια.
7: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: τα τραγούδια που ακούει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε, και αυτό το κρατήσαμε. Καλημέρα, κυρία Σούζη.
1: Α, καλημέρα. Γελάει.
0: Βέβαια, γελάω. Τι να κάνω. Είναι αφήνε πατρίδα μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε κινητοποιήσει σήμερα.
1: Έχουν, ναι, δεν ταξιδεύουν από εκεί. Και φύγανε τα. Έχουν πάει στο Λιόπουλο και πήγε στο.
0: Έχουν πάει στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Για να κάνουν δρομολόγια.
1: Ο Λιόπουλο μόνο.
0: Ναι. Εκεί υπάρχει τώρα το εξής. Υπήρξαν χθες δύο αποφάσεις δικαστηρίων. Η μία απόφαση την έβγαλε νόμιμη την απεργία. Δεύτερη απόφαση την έβγαλε παράνομη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τα ναυτεργατικά σωματεία πήγαν και είπαν ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια. Κάποιες εταιρείες είπαν ότι δεν θα τα κάνουν. Η μία
1: πήγε στη Ραφίνα, πήγε στο Λαύριο,
0: ναι. Λοιπόν, πάντως εκεί είναι λίγο ευτράπελο αυτό το οποίο συμβαίνει, με τον αριθμό των πλοίων να είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα που έχει το λιμάνι να
1: για το Λαύριο τώρα μιλάς,
0: για τη Ραφίνα. Για να πιάνουν όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Χριστίνα, μας πώς
1: πάνε τα πράγματα. Καλά, πέρσι δεν ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων. Φέτος είναι
1: πολύ
0: τα
1: περισσότερα.
0: Πιο πολλά πλοία που μπορούν να υπάρξουν. Βέβαια, ο υπουργός λέει ότι αυτό βοηθάει τον ανταγωνισμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν χωράει. Το λιμάνι δεν χωράει. Και δεν χωράει και η Ραφίνα. Οι υποδομές της Ραφίνας δηλαδή δεν.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή, για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Ωραία, εμείς? Λοιπόν, να πούμε ότι και χθες και σήμερα θα έχει κάποιες απογευματινές μπόρες στα ύπηρωτικά και κυρίως στα
0: κρατικά. Ψυχάλισε λίγο κάτι.
1: Ναι, και σήμερα μπορεί να ξαναρίξει δύο ψυχάλες πάλι.
0: Καλό ήταν, έπεσε η θερμοκρασία αμέσως, παιδί μου. Δηλαδή έπεσε. Δρόσησε. Εκεί που έκανε ζέστη.
1: Εκεί που έκανε ζέστη. Ναι. Γιατί στο εξωτικό Παγκράτη που δεν έριξε θάλασσα, έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ καλύτερη η θερμοκρασία σε σχέση με την Τρίτη. Την Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα. Τετάρτη λίγο καλύτερα και χθες ήταν ακόμα λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως την Κυριακή. Μια χαρά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Σε σχέση με ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, που λες και εσύ.
0: Ναι, να σας πω εντωμεταξύ, ισχύει ότι έρχεται και για την Ευρώπη πάλι ζέστη.
1: Κοίτα, φαίνεται να έχει στη Δυτική Ευρώπη να έρχεται μια πάλι ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά όχι το ίδιο πράγμα, okay. Μικίνο.
0: Αλλά τους ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα.
1: Αλλά και λίγο να είναι, φαντάζομαι ότι θα τους ταλαιπωρεί. Ναι. Επίσης να πω ότι και αύριο φαίνεται ένα χαμηλό στα νότια, θα κινηθεί ανατολικά, είναι από τα νότια και θα περάσει νότια της χώρας μας. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο και ίσως και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ στην Αττική, ενώ φαινόταν ότι θα ανέβει λίγο πιο πάνω, άποψή μου ότι. Αν είναι να κάνει κάτι, θα το κάνει το μεσημερό απόγευμα και μετά δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή μετά τις 6 ώρα. Και αυτό με πιθανότητα.
0: Είναι.
1: Η Πελοπόννησος όμως φαίνεται ότι θα βγάλει αρκετά καλές βροχές.
0: Μάλιστα. Αυτά. Από ανέμους και λοιπά δεν θα έχουμε.
1: Ανέμους θα έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Αύριο μέχρι το απόγευμα δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή ένα εξάριστο Αιγαίο. Από το βράδυ ενισχύονται οι άνεμοι. Μπαίνει δηλαδή το Μελτέμι έτσι πιο φορτσάτο.
0: Αλλά θα το δούμε. 7, θα το νιώσουμε
1: και την Κυριακή 7 τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. 7, 6 με 7 τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται να εξασθενούν πάλι και να είναι οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ό,τι πρέπει για να πας διακοπές.
0: Ωραία. Άρα θα τα ξαναπούμε και αναλυτικά τη Δευτέρα για τα
1: μέρες.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Καλό Παρασκευή.
1: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Βλέπω τώρα 25 βαθμούς Κελσίου με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό πριν από 20 λεπτά στο λιμάνι της Ραφίνας. Κέντρο δεν έχω να σας πω την αλήθεια, αλλά βλέπω 26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια στην δική μας περιοχή. 27 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Λίμνο, 23 στην Πρέβεζα, 23 στο Βόλο, 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 στο Ηράκλειο, 23 στα Χανιά και 23, βλέπω το 23 είναι, και η Κάρπαθος 25 βαθμούς Κελσίου για πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλά είμαστε, δεν είμαστε, περπατάμε σε καλό δρόμο. Μανώλη, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει, θα πρέπει να ρωτήσουμε, θα το κρατήσω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός για το ζήτημα το συγκεκριμένο που βάζει πάνω στα ερωτήματα. Ωραία. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι λέει καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης μάλλον χθες γεννήθηκε. Λέει ο ΦΠΑ όπως έγινε, τσάτρα πάτρα, είναι έργο λέει Τσοβόλα το 1986. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Τάκης. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι στα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, Λοιπόν, καλημέρα Πινελόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, χαιρετισμούς. Σωτήρη καλημέρα. Ο Σωτήρης λέει: είμαι 49 και είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει 3 Ιουλίου και δεν έχω βρέξει ούτε νύχη. Όταν ξεκινούσα μπάνιο, λέει, από τον Απρίλιο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνω, λέει, ότι έχει αρχίσει η κάθοδος. Αν με πιάνεις. Όχι, ρε Σωτήρη, εντάξει. Δεν είναι, είναι νομίζω η καθημερινότητα που σε τρώει. Δεν είναι, εντάξει. Δεν, καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Όταν, λέει, οι διορθωτικές ενέργειες καθυστερούν ή αποδεικνύονται ανεπαρκείς, το κόστος μπορεί να γίνει τραγικό, λέει ο Αβραάμ. Σε μια εποχή, λέει, που η οικοδομή πουλάει σαν ζεστό ψωμί, η οικονομία στην ασφάλεια πληρώνεται ακριβά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, που έλεγε και η φίλη μας η Πόπη. Καλημέρα. Τι λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Δεξιά λωρίδα μετά το Δαφνί. Η Λέα Αθηνών Κορίνθου, σύγκρουση δύο οχημάτων, ηλικίες ζημιές. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κολιομιχάλης. Σε καλό δρόμο είμαστε, υποψιάζομαι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστε. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστε φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.

0: ξέχασα. Ελβετία, Αλγερία 2-0, κυρίες και κύριοι. Είναι ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη. Είναι στο 65ο λεπτό για το Μουντιάλ, για το γύρο των 32. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα θα πάμε σε διαφημίσεις, όπως μου λέει και ο Παναγιώτης απέναντι. Και αμέσως μετά ο κύριος Ορέσης Σεϊμένης θα είναι στην παρέα μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Στη Μεσσηνία διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων και το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε πριν από λίγο έναν σεισμό 6,4, κυρίες και κύριοι, στην Ιαπωνία, όχι κοντά σε εμάς. Εκεί είχαν κάνει ένα πρόσφατα κι άλλο σεισμό κλπ. Από ό,τι βλέπω, στοιχεία τα οποία δίνουν οι Ιάπωνες. 6,4. Στο ευρωμεσογειακό τον δίνει 6,1, η αλήθεια είναι, αλλά βλέπω και τους Αμερικανούς. Το εθνικό κέντρο, το δικό τους που καταγράφει τους σεισμούς, 6,3 τον δίνουν οι Αμερικάνοι. Τώρα θα μου πεις, εντάξει. Τι άλλο, επίσης ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα, έχει μείνει και ο ταχύ καβάλας κάτω από τη γέφυρα Θιβών προς Αθήνα, μου λέει. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, ε. Και εντωμεταξύ δεν θέλει και πάρα πολύ να μπλοκάρει το σύστημα. Δεν θέλει και πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μας τα πει και λίγο ο κύριος Χολιομιχάλης αναλυτικά τα ζητήματα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή, η οποία κάθε μέρα, παιδιά, με ιντριγκάρει, μου στέλνει κάτι φωτογραφιάρες από τη Σαντορίνη. Γιατί η Ποθητή, η φίλη μας, είναι Σαντορίνη. Δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Σεημένη. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάτη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που παρακαλούσε τον Ιχολύπτη.
0: Α, έχουμε και επαφές και με τον Παναγιώτη, βλέπω.
1: Αφού μας εξυπηρετεί όλη την ώρα, μας βοηθάει πάντοτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Σεημένη. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει η φίλη μας η Βάγια. Βέβαια, είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά αφήστε το αυτό να το βρούμε στην πορεία, να προλάβουμε. Ερωτήματα πάρα πολλά, φίλους ακροατές. Καταρχήν, οι αποθήκες στο υπόγειο της πολυκατοικίας πληρώνουν δημοτικά τέλη?
1: Ναι, οι αποθήκες στο υπόγειο πληρώνουν δημοτικά τέλη σε μια πολυκατοικία. Δηλαδή, δημοτικά τέλη καθαριότητα και φωτισμού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πληρώνουν με δύο τρόπους. Είτε είναι στο λογαριασμό του ΔΕΗ των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Το τα έχει βάλει από την αρχή ο εργολάβος όταν την έκτισε. Είτε μέσω του λογαριασμού του ΔΕΗ της κυρίας ιδιοκτησίας.
0: Στο διαμέρισμα. Εγώ στο δικό μου είναι στο διαμέρισμα. Είναι περασμένο.
1: Ναι, μάλιστα, στο διαμέρισμα. Θα πρέπει να κοιτάξετε μόνο μήπως το έχει βάλει και ο εργολάβος όταν έκτισε την πολυκατοικία,
0: ναι,
1: και στο λογαριασμό κοινοχρήστων της πολυκατοικίας, για να βγει από το ένα, από το δύο, δεν πρέπει να πληρώνει δύο φορές.
0: Οκ, okay, okay. Ναι. Άρα...
1: Αλλά το ένα ή το άλλο είναι.
0: Πληρώνουν όμως, λοιπόν, οι αποθήκες, ναι, στο υπόγειο πληρώνουν.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση. Πληρώνουν τα παρακολουθήματα αποθήκες, δηλαδή τα παρακολουθήματα είναι εκείνα που δεν έχουν χιλιοστά. Δηλαδή, ένα διαμέρισμα που είναι του τετάρτου ορόφου, ας πούμε, έχει μια αποθήκη κάτω εκεί στο υπόγειο.
0: Ωραία.
1: Αυτή η αποθήκη δεν έχει χιλιοστά. Είναι παρακολούθημα.
0: Okay.
1: Εάν πουληθεί, δεν μπορεί να πουληθεί μόνο του. Πρέπει να πουληθεί μαζί με
0: το διαμέρισμα. Μαζί με το διαμέρισμα, εννοείται.
1: Μαζί με το διαμέρισμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Αν όμως έχει χιλιοστά και είναι αυτοτελής ιδιοκτησία, όπως λέει ο νόμος,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να το πουλήσει χώρια του. Okay. Να το πουλήσει σε ένα άλλο. Ένα άλλο ιδιοκτήτη, είναι ιδιοκτήτη στην πολυκατοικία, ας πούμε.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Οι βοηθητικοί χώροι και οι θέσεις στάθμευσης, οι οποίοι βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, πώς γράφονται στο Ε9, ρωτάνε ακροατές, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, οι βοηθητικοί χώροι δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, που είναι στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή σε μια πολυκατοικία, έτσι. Και δεν είναι παρακολουθήματα, γιατί δεν αναγράφονται στη δήλωση, δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο αυτοί. Αποφασίσανε όλοι στους κοινόχρηστους χώρους να παρκάρουν τα αμάξια τους, ας πούμε.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση αυτή, δεν το γράφουμε στο Ε9. Δεν πληρώνουμε Ε9, δεν πληρώνουμε έμφυα.
0: Nice.
1: Ορισμένοι το γράφουν, γιατί θέλουν να είναι πιο πολύ πιστοί από τους άλλους. Αυτό είναι λάθος όμως, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το γράψουν. Εφόσον δεν είναι γραμμένο στο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω. Απλώς είναι χρησιμοποιημένο ένα χώρο.
0: Ναι, πώς το γράφουν αφού δεν είναι πάνω στο συμβόλαιο, πώς?
1: Διότι είχε πει τότε ο κ. Τουρνάρας που είχε βγάλει τον νόμο ότι εάν χρησιμοποιώ κάτι, χωρίς να έχω την κυριότητα, να το γράφω. Αλλά αυτό δεν είχε πει όμως. Δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα ή όχι. Δεν είχε πει ότι εφόσον γράφονται στο συμβόλαιο, άμα δεν γράφει στο συμβόλαιο και έχουν πει κάτσε εσύ εδώ να παρκάρεις και εγώ κατά κάθε μετέ να παρκάρω, αυτό είναι μεταξύ του συμφωνία.
0: Αυτό
1: δεν είναι
0: ακριβώς. Μα δε, άμα δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, γιατί το γράφει? Γιατί δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη για, ξέρω εγώ, 5 τετραγωνικά, στο οποίο...
1: Στο συμβόλαιο μπορεί να γράφει ότι να έχει το δικαίωμα χρήσης,
0: okay,
1: του τάδε χώρου, του, ναι, συγκεκριμένου χώρου. Οπότε αν το γράφει το συμβόλαιο.
0: Το πέρασε γι' αυτό, κατάλαβα.
1: Τη χρήση, άμα έχω επισήμως όμως, επισήμως το γράφω.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο λίγο να κουβεντιάσουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα έρθει στη ζωή μας σε λίγες μέρες. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση να πετύχει μέσω αυτού και τι ουσιαστικά θα γράψουμε, κύριε Σεημένη?
1: Λοιπόν, επιδιώκει καταρχήν να δηλωθούν όλα τα τετραγωνικά. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια ρύθμιση με τους Δήμους που δηλωθήκαν τα τετραγωνικά όλα μαζί και δώσανε και σε χωροχάρτη να πούμε να μην πάει.
0: Να μην χρεωθεί τίποτα. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι αν το κάνει και χρεώσει τον έμφυα από το 2027 και μετά, για τα νέα δηλωμένα, τα αδήλωτα, ας πούμε, τα τετραγωνικά που θα δηλωθούν τώρα,
0: ναι.
1: Είναι καλό αυτό, γιατί θα ξεκινήσει να ρισπνάται λεφτά περισσότερο στον έμφυα.
0: Παραπάνω λεφτά, κατάλαβα τι λέτε.
1: Επίσης θέλει να καταγράψει τη χρήση των ακινήτων. Αυτό είναι βασικό στο ε9, γιατί αν είναι οικιαζόμενο, αν είναι δωρεάν παραχωρημένο,
0: αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση, μάλιστα.
1: Μισθωμένο, όλα αυτά. Ό,τι χρήση έχει, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Αυτό, αν το βάλει, θα πρέπει να συμφωνήσει και με το χρηματολόγιο, γιατί το χρηματολόγιο έχει μια εικόνα και θα συμφωνήσει τώρα και η εικόνα του προσιολογίου που είναι το ε9. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η χρήση μετράει πολύ, ρυθμίζει τα πράγματα, τα βάζει σε θέση του. Μετά, θα καταγραφούν όλες οι μισθώσεις και τα ενίκια που εισπράττονται. Εάν συλληφθεί κάποιος να μην τα κάνει αυτά, θα πάρει πρόστιμο 1.000 ευρώ θα παίρνει κάθε φορά.
0: Okay.
1: Και επίσης θα δηλωθούν, λέει, και τα αγροτεμάχια που έχουν σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ. Θα δηλωθούν σωστά για να ξέρει ο καθένας, ας πούμε, και στο Υπουργείο.
0: Ουσιαστικά η ΑΔΕ να ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα οικόπεδα αυτά.
1: Ναι, γιατί θα υπάρχει μια κάτωψη, έτσι το λέω με δικό μου τρόπο, έτσι. Μια κάτωψη των αγροτεμαχιών σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξέρει ότι αυτό το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τζάλτη. Από τον Παπαδόπουλο,
0: για να ξέρει ο καθένας. Για να γίνεται έλεγχος ουσιαστικά πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι ένα παράθυρο ευκαιρία τώρα για να εμφανίσουν την πραγματική του εικόνα οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων και να ξεκινήσουν από μια μηδενική βάση, να μην κρύβονται και να μην έχουν την κίνδυνο να τους πιάσουν. Θα είναι χιλιάρικο το πρόστιμο, αν τυχόν δεν τα κάνουν αυτά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσοι συμπλήρωσαν 31-12 του 25 το 80ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υποβάλουν φέτος δηλώσεις φορολογίας οδήματος.
1: Το 20ο οπωσδήποτε υποβάλλουν. Μάλλον το ερώτημα που έχει τεθεί είναι το 18ο χρόνο.
0: Α, συγγνώμη, το 18ο, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, γιατί μας με ρώτησαν και τα δύο, αλλά στο 18ο είναι περισσότεροι τώρα.
0: Οι πιτσιρικάδες δηλαδή, οι πιτσιρικάδες.
1: Οι πιτσιρικάδες οι μεγαλωμένοι, ναι.
0: Μάλιστα, ναι, οκ.
1: Okay. Αυτοί λοιπόν πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για τα εισοδήματα τα πραγματικά ή τα τεκμαρτά, λέει. Τι πάνε να πει τεκμαρτά? Τεκμαρτό σημαίνει όταν έχω ένα ακίνητο, όταν έχω ένα αυτοκίνητο, όταν έχω ας πούμε περιουσιακό στοιχείο και μου έχουν δώσει οι γονείς μου μια επικαρπία, μου έχουν δώσει μια
0: πληθυριότητα. Okay, οτιδήποτε λοιπόν.
1: Στην περίπτωση αυτή, ναι, κάνω χωριστά δήλωση.
0: Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν έχω μισθό, ας πούμε, πρέπει να κάνω δήλωση οπωσδήποτε.
0: Αν δεν έχει τίποτα, κύριε Σημαίνη. Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν δεν έχει τίποτα, δεν κάνει δήλωση. Αν δεν κάνει, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση.
0: Οκ. Ωραία.
1: Αλλά αν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, το επαναλαμβάνω, αυτό είτε είναι βασικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μόνος του δήλωση, έστω και αν είναι και ένα λεπτό.
0: Okay. Τώρα, σας παρακαλώ, έχω λίγο χρόνο, άρα να πάω λίγο στο ερώτημα που μας έχει υποβάλει η φίλη μου η κυρία Βάγια. Λοιπόν, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 26, πριν από κάποιους μήνες. Έχει ένα διαμέρισμα το οποίο λέει νοικιάζουμε στον ίδιο μισθωτή εδώ και 11 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο σύζυγος πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει γονική παροχή λέει, το λόγο διαμέρισμα στο γιο της οικογένειας κρατώντας την επικαρπία.
1: Ναι.
0: Οι ενοικιαστές συνεχίζουν να καταθέτουν λέει, τα χρήματα στο λογαριασμό που είμαστε όλοι συνδικαιούχοι, δηλαδή και ο συγχωρεμένος και η ίδια και το παιδί. Και μάλιστα λέει η γυναίκα είναι εκπαιδευτική και κάθε καλοκαίρι καταβάλουν τα ενοίκια και των 3 μηνών. Πρέπει να αλλάξει το μισθωτήριο τώρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, πρέπει να αλλάξουν και ο λογαριασμός, τι πρέπει να γίνει?
1: Πρέπει να γίνει τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου, να μπουν οι νέοι ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα, αλλά πρέπει να πάει στο γιο αφού είναι λοιπόν ο...
1: Πρέπει να πάει και στο γιο βέβαια, και ο γιος τον νοικιάζει.
0: Και έχει επικαρπία η μαμά, η επικαρπία λοιπόν πρέπει να είναι και στη μαμά, στο όνομα της μαμάς.
1: Ναι, κοιτάξτε, όποιος έχει την επικαρπία,
0: ναι,
1: στην ουσία έχει την διαχείριση και την εκμετάλλευση του κινήτου, λέει ο νομοθέτης.
0: Okay.
1: Ο ψηλός κύριος δεν εισπράττει, δεν δικαιούται να εισπράξει ενίκαιο, τα εισπράττει επικαρποτής.
0: Okay.
1: Επομένως, ναι, θα κάνει συμβόλαιο γιατί ο ψηλός κύριος και ο επικαρποτής του τον νοικιάζουν το σπίτι. Τα λεφτά τα καταθέτει όμως στο όνομα της μαμάς που είναι ο επικαρποτής.
0: Okay, να σας πω, συγγνώμη, αλλά δηλαδή σε άλλο λογαριασμό, όχι σε αυτόν που υπάρχει και το όνομα του μπαμπά.
1: Κοιτάξτε,
0: που φύγει.
1: Μπορεί να το βάλει σε λογαριασμό προσωπικό, καταθετικό λογαριασμό που είναι μόνη της, μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό, αλλά... που να είναι και με το γιο του, δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, πρέπει να αλλάξει δηλαδή και ο λογαριασμό υποψιάσμου με βάση αυτό που μου λέτε. Δηλαδή να φύγει ο μπαμπά από τη μέση που έτσι κι αλλιώ έχει φύγει από τη ζωή.
1: Όχι, κοιτάξτε, όταν φύγει ο μπαμπά από τη μέση, το μερίδιο το κληρονομούν οι άλλοι δύο,
0: okay,
1: χωρίς να πληρώσουν φόρο κληρονομιά. Αυτό πρέπει να το δηλώσουν στην εφορία όμω, έτσι.
0: Ναι, εγώ άλλο λέω. Πρέπει το ενίκιο να πάει σε άλλο λογαριασμό ή να παραμείνει στον
1: ενίκιο. Όχι, γιατί όχι. Εφόσον έχει πεθάνει ο μπαμπάς, αυτό είπα προηγουμένως,
0: ναι.
1: Ότι το μερίδιο του πρέπει, έχει μεταβιβαστεί στους άλλους δύο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αν είχαν 33% ο καθένας στις τρεις τους, τώρα οι δυο τους έχουν 50%.
0: Okay.
1: Αυτό εννοώ. Οπότε θα μπαίνει εκεί
0: στον ίδιο λογαριασμό, ξαναλέω.
1: Απλώς θα πρέπει να προσέξουν μόνο, κύριε Ψάλτη,
0: ναι,
1: όταν μπει το ενίκιο εκεί πέρα, θα πρέπει να το δικαιούται να το παίρνει πάλι, να αναλαμβάνει η μαμά. Αν το πάρει το παιδί, πρέπει να γίνει γονική παροχή στην εφορία.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μπει το χιλιάρικο,
0: ναι,
1: τον ενίκιο, ας πούμε, λέω,
0: ναι,
1: παράδειγμα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: στο όνομα της μαμάς, στο λογαριασμό τον κοινό. Αν το πάρει το παιδί και το δει εφορία, μπορεί να πει ότι αυτό είναι γονική παροχή και έπρεπε να απαλλαγεί από το 10% που είναι ο φόρος, αλλά με την προϋπόθεση ότι μετά που το πήρε στην εφορία ένα χαρτί που να λέει ότι δωρεάν ζωή που είναι απαλλασσόμενο για μέχρι 800.000 αυτό που ξέρουμε.
0: Οκ, ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις μέρες.
1: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τα ερωτήματα που έχετε θέσει μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Σεμένη. Τα μαζεύουμε, τα οργανώνουμε και τα θέτουμε στον καλεσμένο μας κάθε Παρασκευή πρωί για να το ολοκληρώνουμε και το κομμάτι αυτό. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Πού είναι ο Δημήτρης? Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν για να μην χάσουμε τον χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Κολιομιχάλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
0: Έχουν έρθει οι αλπινιστές, λέει, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Για μένα είναι αυτά, παιδιά, που είμαι και υψηφοβικός. Μια χαρά. Θα ανέβω πάνω στον πυλώνα και θα κοιτάω κάτω. Εκεί θα μείνω. Δεν θα μετακινηθώ καθόλου. Κρόσκολιο Μιχάλη στην παρέα μας για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
11: Για να ξεπεράσω πάντως την υψηφοβία, πήγα στη Χαλκίδα πριν από πολλά χρόνια,
0: ναι,
11: και έκανα μπάτζι τζάμπινγκ και με βοήθησε πάρα πολύ. Αν θες, πηγαίνουμε παρεούλα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι πίνεις λιγμένα είναι, δώσε και σε μένα.
11: Καλά, μια πρόταση έκανα. Ο δυσκολότερος δρόμος ήταν η λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μέχρι προλίγου. Τώρα πια είναι η λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν, στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις στη Ρουμαίο των Αλογιών.
0: Μάλιστα.
11: Έχει αρχίσει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Με ενημερώνουν από το Δήμο της Ραφίνας ότι εκτός από την κινητοποίηση που έχουν τα ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της πόλης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Το επόμενο βήμα που έχει προκύψει από τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στη Ραφίνα, που επιβαρύνουν τις υποδομές, τους δρόμους της Ραφίνας. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε και δεύτερη συγκέντρωση λοιπόν εκεί στη Ραφίνα. Δεν ξέρω βέβαια, τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις για το λιμάνι χωρίς η πόλη να έχει τη σύμφωνη γνώμη είναι ένα ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας που κάθε μέρα μας ενημερώνει ότι έρχεται 18 Ιουλίου πανηγύρι, λέει εκεί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη, πολλά και ενδιαφέροντα. Βλέπω και έρωτα και πώς το λένε και Μερκοσούρ, όλα μαζί. Λοιπόν, και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Δαμίγο, τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Σας έλεγα για στοιχεία έρευνας τα οποία έγινε για λογαριασμό του επιμελητηρίου, που διαπίστωσε το αυτονόητο. Ποιο είναι? Ότι είναι δισεύρετο το προσωπικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα τεχνικά επαγγέλματα. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, σε ανατμήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεράστια δυσκολία για να βρουν προσωπικό. Και υπάρχουν και διάφοροι λόγοι, μεταξύ των οποίων κυρίως ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν, πώς να το πω, μηχανικοί για τα αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, δεν υπάρχουν τεχνίτες. Ψάχνουμε να τους βρούμε με το κι άλλοι. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά απλώς επιβεβαιώνεται τώρα και με την έρευνα αυτή που παρουσίασε χθες, προχθές, το Βιοτεχνικό Εμελητήριο της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
12: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να τους...
12: Δυστυχώς με την έρευνα, όπως πολύ σωστά είπατε, απλά επιβεβαιώσαμε τον κανόνα, δεν κάναμε κάτι άλλο.
0: Το ζήτημα είναι, Πρόεδρε, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, καταρχάς πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναστραφεί, υπάρχει τρόπος, δηλαδή, ας πούμε καλύτερη μισθή, λέω εγώ τώρα. Γιατί
12: υπάρχουν, μα τα τεχνικά επαγγέλματα αμείβονται...
0: Καλύτερα.
12: Αρκετά καλά. Ναι. Είναι πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
12: Δεν υπάρχει, όσο το δυνατόν η προσπάθεια γίνεται, δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Αμείβονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ξέρετε, όταν υπάρχει ζήτηση, αυτομάτως υπάρχει και αύξηση του μισθού.
0: Ναι.
12: Δεν είναι. Έχουμε έλλειψη τεχνητών, που αυτό είναι μια παθογένεια που έρχεται από παλιά. Θέλει, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλαγή κουλτούρας, θέλει το κράτος να βοηθήσει τις τεχνικές σχολές και τέλος πάντων να μπει στην κουλτούρα μας και να πούμε ότι το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης, είναι συνειδητή επιλογή.
0: Έβλεπα στα στοιχεία της έρευνας, και γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το 92% των επιχειρήσεων του κλάδου συνεργεία αυτοκινήτων ψάχνει, λέει, με τα κιάλια τεχνίτες. Και τι κάνει? Σκέφτεται και κάνει το ανάποδο. Δηλαδή παίρνει, λέει, νεαρούς, μόλις έχουν τελειώσει το λύκειο, που δεν έχουν κάτι να κάνουν κλπ. Και τους, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους ψήνει σιγά σιγά να μπουν στο χώρο και να αποκτήσουν εμπειρία. Βοηθητικά στην αρχή, πιο έντονα στην πορεία. Αυτό το θυμάμαι από μένα πριν.
12: Έτσι γίνεται ο τεχνίτης, κύριε Ψαλτή. Έτσι γίνεται. Δεν θα βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένας έτοιμους τεχνίτες. Ξεκινάει ο νέος, στην αρχή τελείως άπειρος, γίνεται βοηθός.

0: σε όσους προκύπτουν από τις σχολές αυτές, από την κατάσταση.
1: Μάλλον το 100% είναι λίγη απορρόφηση.
0: Ναι.
1: Πάει 100%.
0: Ναι, να σας πω, Πρόεδρε, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό, υποψιάζουμε, την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι αυτοί δεν γυρίζουν πίσω. Δηλαδή.
1: Όχι, δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω. Θα γυρίσουν όταν συνταξιοδοτηθούν. Έχω συναδέλφους μου, εγώ πράγμα από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. Την περίοδο της κρίσης φύγαν αρκετοί συνάδελφοι. Στη Γερμανία, Γαλλία. Δυστυχώς, και επειδή έχουμε είμαστε επικοινωνία, μιλάμε, γιατί φίλοι είναι, ήταν, είναι και θα είναι, δεν γυρίζουν πλέον πίσω.
0: Άρα εκεί οι συνθήκες είναι, υποψιάζομαι, καλύτερες για να μην γυρίζουν πίσω, έτσι δεν είναι? Γιατί ο νόστος
1: είναι,
0: πάντα.
1: Είναι όταν έχεις φύγει σε μια αλφα ηλικία και σπάγεις τη ζωή σου, μετά δεν ξαναγυρίζεις. Ζούνε με το όνειρο να γυρίσουν. Απλά θα γυρίσουν πλέον στη συνταξιοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι. Υπάρχει και κόσμος που γυρίζει, βέβαια. Βλέπει μια άνθηση στη χώρα. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο τεχνίτης. Λέμε να γυρίσει τώρα, γιατί τώρα πάμε σε άλλο μονοπάτι. Να γυρίσει. Ο μισθός είναι εξίσου καλός. Όλα τα άλλα όμως δεν είναι μόνο ο μισθός αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ζήτηση εργασίας. Να έρθει να κάνει τι, με τι φορολογικό. Με τι ασφαλιστικό, με πόσο τεράστια αύξηση και να μην υπάρχει υποδομή στα καύσιμα, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες. Ακούμε τα ίδια πράγματα και στο εξωτερικό, ότι είναι ακρίβεια, ναι, αλλά υπάρχει ένα πλαφόν, υπάρχει ένα χέρι βοηθείας, κρατάει κάτι τις τιμές, κάτι μαγικό που ίσως εδώ δεν το έχουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα έχω ακόμα. Το ένα είναι, βλέποντας τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνει κανείς ότι η έλλειψη προσωπικού, κατάλληλου προσωπικού, επηρεάζει την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες επιχείρησεις, καταρχήν οι μικρομεσαίες δεν κάνουν εξαγωγές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Αλλά βλέπω ότι επειδή δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν αναπτύσσεται και μια επιχείρηση.
1: Αυτό είναι λογικό. Είναι ντόμινο αυτό. Όταν δεν έχει, για να αναπτύξει την επιχείρηση χρειάζεται κόσμο. Όσο και να δουλέψουν δύο χέρια ή τέσσερα χέρια, δεν μπορούν να παράγουν αυτό που μπορούν να παράγουν έξι και εφτά χέρια. Είναι μαθηματικά. Είναι απλά μαθηματικά. Περισσότερος κόσμος, μεγαλύτερη παραγωγή.
0: Άλλο ένα ζήτημα που υπάρχει στη χώρα, διαβάζω πάντοτε στα στοιχεία της έρευνας που έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία, είναι, λέει, ότι στη χώρα μας μόλις 5, λέει, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα, οι ηλεκτρολόγοι, οι ψυκτικοί, οι εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι χειριστές Clark είναι αδειοδοτημένα, δηλαδή απαιτείται η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται, λέει, προδιαγραφές αδειοδότησης για 120 επαγγέλματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι αυτό το φωνάζουμε περίπου τα 8 χρόνια. Έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ, σχέδιο νόμου να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Τι σημαίνει να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα? Κάποιος που θέλει να κάνει τον αλουμινά, τον τζάμα, η αλοπετάσματα, τον τεντοπίο, να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όχι αύριο το πρωί ο ψάλτης ή ο δαμίγος σηκώθηκε και λέει σήμερα θα βάζω αλουμίνια και δηλώνει μια ταμπέλα είμαι αλουμινάς, είμαι σιδεράς. Πώς είσαι σιδεράς, τι παροχή προσφέρεις στον πελάτη, τι έργο προσφέρεις.
0: Άρα και τη σιγουριά από τη μεριά του πελάτη ότι όταν θα πάει να πάρει τον δαμίγο.
1: Η ποιότητα, η ποιότητα. Στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί μπορεί να είμαστε τεχνικοί, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι καταναλωτές.
0: Προφανώς.
1: Η Γερμανία, όπως είπατε, έχει 120 αδειοδοτημένα επαγγέλματα, τα οποία τα 40 στην κατηγορία Α με επικινδυνότητα και 80 στην κατηγορία Β. Όταν εμείς έχουμε μόνο 5.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογία.

0: σας. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Ηλεκτρονική ενέργεια, τον Ισοκυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στον απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι ο ελληνικός λαός διάλεξε αντιπαλό μου τον Τσίπρα στις εκλογές του 23. Περιφρόνησε αυτή την εντολή, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα, αλλά με πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά ίδια και απαράλλαχτα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν οι κ. Σαμαράς και Καραμαλής στους χειρισμούς του κ. Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει τον ίδιο, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλάς τραύματα. Τα αιτία της πτώσης του εξετάζονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. «Δεν ήταν εκεί για μας», τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας το ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Στρατιωτικής Συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα αντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στον πόλεμο στο Ιράν. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που αποσημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία SeaJets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι
11: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κλείνουμε τυπικά την εργάσιμη εβδομάδα, για άλλους συνεχίζεται, τα λέω τα ίδια πράγματα κάθε Παρασκευή. Και μαζί θα είμαστε φυσικά και αύριο και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με τις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, αφού σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να πορευτούμε και σήμερα. Αν ξεκινάτε διακοπές, ολόθερμες ευχές, να τις απολαύσετε. Αν όχι, συνεχίζουμε εδώ όπως όλοι, ενώ οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι τον μήνα Ιούλιο. Θα αρχίσω με κάτι το οποίο σας το οφείλω. Μεσολάβησαν τα γεγονότα και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είχα επιλέξει να σας μεταδώσω. Είναι από αυτήν τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο INGR. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, αυτό που είχα βάλει τις προάλλες, πρώτου γίνει η τρομοκρατική ενέργεια, ή μάλλον και το πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, της Τετάρτης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία, για το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη ξεφλουδίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τι λέει για τα λάθη της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσω από αυτό το κεντρικό και μετά θα τα εξειδικεύσουμε σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα.
13: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση
14: κυβερνησίας? Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
13: δεν
14: που προβάλλετε κι εσείς.
13: Είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: Σας υποδέχομαι σε ένα πρώτο μέρος εκπομπής για εσάς τους πιο πρωινούς σε σχέση με τους άλλους που θα ακολουθήσουν μετά τις 9 σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, παρότι θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Καρπετόπουλος, γιατί θέλω να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση τώρα που τελειώνει η κεντρική φάση του Μουντιάλ και πάμε, όπως λένε οι εμπειρότεροι και όπως λένε τα 10 εκατομμύρια προπονητών του καναπέ, διότι έτσι γίνεται πάντα. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, αφορά όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Λοιπόν, να κάνουμε μια αξιολόγηση των γηπέδων, του τρόπου μετάδοσης αυτού του Μουντιάλ, για την παρουσία των γυναικών, για φαντάσου. Άντε με το καλό να δούμε και στο μέλλον, στην ιδιωτική τηλεόραση, στις πλατφόρμες υπάρχουν κυρίες συνάδελφοι, αλλά να δούμε και στην κρατική μας τηλεόραση κάποτε ή στις δικές μας εκπομπές να έρχονται οι κυρίες συνάδελφοι να κάνουν κριτική, όπως έχουν σταθερή παρουσία σε άλλες τηλεοράσεις άλλων χωρών. Η γυναίκα μπήκε ως διαιτητής, θερμά συγχαρητήρια. Οι κυρίες, υπάρχει μια περίφημη γιατρός για την οποία διαβάζω εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα, στην εφημερίδα Τα Νέα, μια Ολλανδή γιατρός η οποία είναι σε μια εθνική ομάδα και είναι εκεί παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτό το ανδοκρατούμενο άθλημα, ευτυχώς, επιτυχώς, σε αυτό το ανδροκρατούμενο εισέρχονται κυρίες. Μπράβο, μπράβο. Και νεαρές γυναίκες πάνω απ' όλα. Για να κάνουν την αντίστοιχη καριέρα τους. Αλλά μην χάθω σε αυτά. Αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ότι δεν θα είχε κόσμο, ότι δεν θα συγκέντρωνε αυτό τον λαό, όπως λέμε, τον αγανακτισμένο λαό, η χθεσινή κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, δεν μου είναι είδηση, να σας πω την ίδια. Το γεγονός ότι πήγαν τουλάχιστον 5-10, άντε 15, μαζί με τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι και αυτό κάτι. Ότι πήγαν τουλάχιστον οι βουλευτές και 5-10 ακόμη της ΟΝΕΤ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, έχω έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο να κυλήσω σε αυτό που μας αρέσει στον τόπο μας, τον διχασμό. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω το εξής. Αν, ας πούμε, συνέβαινε το ίδιο γεγονός και οι άνθρωποι, τα θύματα της τρομοκρατίας, ήταν άλλου προσήμου ιδεολογικού, εννοείται ότι θα πολιορκείται η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα πολιορκούνται και οι υπόλοιπες γειτονικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία από την λαϊκή αγανάκτηση. Το χ, παρακαλώ, γιατί το κτί είναι αστικό. Το χ είναι λαϊκό δημοτικό της δημοτικιάς της Μαλλιαρής, γιατί χρειάζεται λαϊκή αγανάκτηση για να μπορέσεις να εκφράσεις την αγανάκτησή σου. Έτσι γίνεται στον τόπο μας, διότι στον τόπο μας έχουμε έναν βαθύ διχασμό, πολιτισμικό είναι, δεν υπάρχουν άλλοι, πολύ καλύτεροι από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα, δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση. Άλλωστε είναι και η εποχή που το ΚΚΕ κάνει τα περίφημα καμπ πάνω στο Γράμμο και το Βίτσι στην πορεία του εμφυλίου. Τώρα, έγραφε χθες ο Γιάννης Πρετεντέρης, να κάνεις καμπ για την νίκη το καταλαβαίνω, να κάνεις καμπ για την ήττα δεν το καταλαβαίνω, και πολύ σωστά η λογική δεν το πιάνει αυτό, αλλά ίσως είναι πια η ανάγκη της έκτας να ζει με τη μύρλα. Ωχ, Παναγιά μου, ιτηθήκαμε, τι θα κάνουμε, να αγωνιζόμαστε, να την επόμενη φορά να κερδίσουμε ή να φέρουμε μια προσπάθεια να κερδάμε. Και αυτό είναι, και το κερδάμε είναι μέσα στην καθομιλουμένη, και τα οποία διδάσκει και η δημοσιογραφία σε έναν βαθμό βέβαια. Ας ξεκινήσω από αυτά 2-3 πραγματάκια που θα ήθελα, παρακαλώ το επόμενο. Μη βάζω και επιθετική μουσική, πιο καλά αυτά τα γλυκανάλατα, να λέμε και καμιά κουβέντα. Σε ό,τι πω εννοείται προεξάρχουσα θέση έχει και ο Sky. Δεν το συζητώ, δεν λείπει η Βασίλου από το πανηγύρι. Ακούω στις ειδήσεις μας η πολιτευτής. Η γυναίκα αυτή που είναι η κόρη του θύματος, η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες προχθές, είναι πολιτεύτρια, αλλά δεν είναι επάγγελμα το πολιτεύτρια. Δεν είναι επάγγελμα. Το πολιτεύτρια είναι πολιτεύομαι, δηλαδή επιλέγω να μπω στην πολιτική, να ασκήσω πολιτική μέσω ενός χώρου, μέσω ενός κόμματος. Η κυρία Νέστορος είναι δικηγόρος. Είναι όπως έχουμε όλοι ένα επάγγελμα. Τώρα, αν δίπλα στο επάγγελμά μας θέλουμε να ασκήσουμε και πολιτική, είναι δικαίωμά μας, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα ζητήσουμε από κάποιον να μας πει από ποιο κόμμα θα πολιτευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, να πολιτευόμαστε από όποια παράταξη γουστάρουμε, υπό την έννοια ότι δεν θα δαιμονοποιεί ο ένας τον άλλον την παράταξη του αλουνού. Το οποίο κάνουμε γιατί είμαστε βαθιά εμφυλιοπολεμικοί. Άλλωστε ένα κομμάτι της χώρας ζει για το, με έναν καημό που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα και δεν γίναμε και Σοβιετία για να πλένουμε πόρτες στα γειτονικά κράτη και οι κυρίες να εργάζεστε ως οικιακή βοηθή και εμείς να καθαρίζουμε τζάμια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσαμε όλοι να βρούμε δουλειά. Αυτοί που μπορούν να βρουν δουλειά τους ξέρουμε ήδη, είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να τους φέρουμε πίσω. Αυτοί ξέρανε να βρουν δουλειά. Είχανε τα προσόντα, είχανε εκπαίδευση. Μην μακρηγορώ. Οι υπόλοιποι θα ήμασταν στα συνεργεία, στα βενζινάδικα, μόνο που στο εξωτερικό πια τα βενζινάδικα είναι και αυτόματα. Φουλάρει κάποιος μόνος του. Ένας υπάρχει να εξυπηρετήκαμε 20 αυτοκίνητα, σχηματικά το λέω. Ας ξαναμαζευτούμε λοιπόν. Άρα η γυναίκα αυτή δεν είναι πολιτευτής, είναι μια επαγγελματίας η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πρέπει να τηλεφωνήσω δεν κάνω ένα τηλέφωνο, κάνω ένα τηλεφώνημα. Το τηλέφωνο είναι συσκευή. Δώσ' μου ένα τηλέφωνο ως συσκευή, το καταλαβαίνω. Δώσ' μου το κινητό σου να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν ζητώ το κινητό σου να κάνω ένα τηλέφωνο. Το λέω έτσι επειδή είναι στη γλώσσα την επαγγελματική, τη δική μας, με την οποία διδάσκουμε εμείς εσάς τώρα. Καταλαβαίνετε τι που το πάει, που θέλω να το πάω. Συνήθως συγκρούεται, εκτρέπεται της πορείας του ένα μηχανάκι και συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή όμως δεν κινείται. Η μηχανή είναι τοποθετημένη σε μια μοτοσυκλέτα, η μηχανή τοποθετημένη σε ένα αυτοκίνητο, ή τετράτροχο, ή δίτροχο, ή τρίτροχο, αλλά δεν κινείται η μηχανή. Εμείς συνηθίσαμε και σας μάθαμε να λέτε ότι συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο. Είναι σε όσα διδάσκει η δημοσιογραφία μας. Εννοείται πάντα υπό τις ευλογίες ενός των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών που τα ευλογεί όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Για τη Λεωφόρο τα λέγαμε χθες. Για την Λεωφόρο, η οποία στην ονομαστική είναι Λεωφόρο. Κακός βέβαια, έτσι λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με το τελικό σίγμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχουμε συχνά γεγονότα με τραυματισμούς βαρύτατους ή ελαφρύτερους, συνήθως αναφερόμαστε στην κατάσταση του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση. Είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή της ασθενούς. Αν αυτά πριν από 40 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ, παρέδιδα χειρόγραφο που να έλεγα ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση του τραυματία είναι, ξέρω εγώ, βαριά, όπως θα παίρνανε το χειρόγραφο, θα μου λέγανε τράβα πουλάκι μου, τράβα, διόρθωσέ το. Και αν δεν το διορθώσει, αν και τη δεύτερη φορά κάνει λάθος, σου δείχνανε την πόρτα της εξόδου, λέγοντας πουλάκι μου, δεν είσαι για το επάγγελμα. Τράβα να βρεις τη μοίρα σου, τράβα να βρεις τον εαυτό σου κάπου αλλού. Για εδώ δεν κάνεις, διότι δεν θα σου γράφουμε εμείς τα ρεπορτάζ που πρέπει να γράψεις εσύ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση της υγείας ήταν, τι να σου πω βρε παιδί μου, ήταν από τα υποχρεωτικά που πρέπει να μάθουμε, να γράφουμε πρώτα απ' όλα και να μιλούμε, το λέω, επαναλαμβάνω, εντάσσοντας και τον Sky σε όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία μας κάνει η δημοσιογραφία. Μην πιάσω τα site, μην τα πιάσω εκεί, διότι ένας αγράμματος αντιγράφεται από άλλους αγραμμάτους και γίνεται της αγραμματοσύνης το κάγκελο. Αλλά παρακαλώ το επόμενο. Είναι ο Λούκα Μαρτσέλη και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Διότι καλό το μηχανάκι, δεν μπορώ να πω το Spotify, αλλά άμα σε βρει, σε βρει και σε πιάνει. Οπότε στην υπηρεσία που σου παρέχει ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ο τάδε καλλιτέχνης, και απαντά, είναι ή δεν είναι. Δίνει απαντήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να εφευρεθεί και άλλη τεχνητή νοημοσύνη να επιβεβαιώσει αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λέει την αλήθεια. Δεν έχω άλλο μέσο να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε ξανά από εκεί που αρχίσαμε. Εννοείται ότι καταδικάστηκε η τρομοκρατία από τα κόμματα, αλλά στη βαθιά διχασμένη κοινωνία εννοείται ότι υπάρχει άμεση σύγκριση του εμπριστικού μηχανισμού που σκότωσε την μητέρα της κυρίας Νέστορος. Και εννοείται στην αντίληψη αυτού του κομματιού της κοινωνίας, το οποίο ας μην αρχίσουμε τώρα να το μετρήσουμε, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας βοηθήσουν αυτές να προσεγγίσουμε την εκτίμησή μας. Είναι ότι αμέσως ο εμπιστικός μηχανισμός συγκρίνεται. Καλά, δεν άσκησαν βία τα μνημόνια. Δεν είναι βία ότι τελειώνει ο μισθός. Τελείωνε στις 20, τώρα καλά λέει ο Βουλαρίνος, τελειώνει στις 5 του μηνός, μετά από τις 4 αρχίζουμε και πεθαίνουμε από την πείνα. Έχει δίκιο ο Βουλαρίνος, έτσι όπως το πάνε τώρα, γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο μισθός δεν θα φτάνει ούτε για την πρώτη του μηνός. Δηλαδή από την ώρα που θα καταβάλλετε θα εξαφανίζετε αμέσως. Το οποίο συνιστά βία, εννοείται. Βία εναντίον του λαού από την άθλια κυβέρνηση του... τι είπαμε ότι είναι ο Μητσοτάκης? Ο απόλυτα διεφθαρμένος σατανάς, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατά την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, η οποία έχει οπαδούς, την ψηφίζουν αυτήν, και την κάποια άνθρωποι την ξαναψηφίσουν, φαντάζομαι. Εννοείται, γιατί κονταρακτοποιούνται τώρα με τον Τσίπρα, άλλοι φεύγουν προς τον Τσίπρα, αλλά κάποιοι τις μένουν. Εννοείται ότι αυτός ο διεφθαρμένος σατανάς που έχουμε για πρωθυπουργό, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έβαλε ανθρώπους, δολοφόνους, να βάλουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους πολυκατοικίας για να κάνει προβοκάτσια και να κατηγορήσει την αγνή και αμόλυντη αριστερά και τα παιδιά της, τα οποία είναι τα παραστρατημένα που εμπλέκονται στην τρομοκρατία. Αυτά τα ωραία ζούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Δηλαδή, ξέρω, τώρα θα προκαλέσω το αντιλαμβάνομαι, εμείς του 40% που επιλέγουμε πρωθυπουργό, και φαντάζομαι θα το επιλέξουμε, να ετοιμάσουμε ξανά το ηχητικό της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, για να κάνουμε και το φινάλε. Λοιπόν, εμείς του 40% που θα επιλέξουμε τον, λέω, ό,τι επιλέξουμε, αλλά αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανώς να το επιλέξουμε ότι όχι γιατί είμαστε Νέα Δημοκρατία υποχρεωτικά, ούτε γιατί είμαστε οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχρεωτικά, αλλά γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχωρήσαμε σε έναν βαθμό και με πολλές ελλείψεις πιθανώς, με άλλα πράγματα, βελτηρίες, με φοβίες, ας πούμε η υποκατάσταση μάλλον του κράτους από φορείς βίας είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά και η βαθμολογία της δεν είναι καλή. Έχει χρόνο να τα διορθώσει τα πράγματα κατά την άποψή μου, και θα τα διορθώσει τα πράγματα όταν δούμε την ελληνική αστυνομία, η οποία σημειώνει επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος για πρώτη φορά. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Μπορεί, βλέπω, διαβάζω χαρακτηρισμούς για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος χαρακτήρισε τους τρομοκράτες δολοφόνους ανοήτους. Δεν είχε ακόμη πεθάνει η γυναίκα, αλλά δεν είναι ανόητη. Είναι πάρα πολύ νοητή οι τρομοκράτες, κύριε Χρυσοχοίδη μου, σε αυτό το πεδίο. Δεν είναι αυτά απλώς τα παιδιά μας. Για τον κύριο Δραγασάκη μπορεί να είναι τα παραστατημένα παιδιά της αριστεράς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους
1: οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει, Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
4: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίκτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
19: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
18: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
19: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς τον Πειραιά και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέροντων έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάντες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Επέσημενε ακόμα πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτο ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελοιότο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση της στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη Συνόδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για εμάς, τόνισε σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στην αντίδραση των Ευρωπαίων Συμμάχων της χώρας του στον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2025 άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 33 σε ένα ριζικός ανακαινισμένο κτίριο και οι πληροφορίες που χρειάζεστε με λεπτομέρειες είναι θα τις βρείτε στο kilgreece.gr. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ για την Παρασκευή μας και με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
24: Καλημέρα. Τα σκύπτρα του δυσκολότερου δρόμου τα παίρνει η παραλιακή και όχι η Κηφισού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το παλαιό Φάληρο, από το Φαλυρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά έχετε πολλά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Η Κηφισού είναι όπως την περιμένετε ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών επί της ουσίας και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση και ο Σκαραμαγκά.
25: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε. κρίνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
26: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

αύριο στις 9 το πρωί το τρίτο μέρος της εκπομπής με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Μετέχμιο για την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, έγινε ραδιοφωνική εκπομπή. Τα μηνύματα που έχω συγκεντρώσει για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι αντιφατικά. Ξέρω, κάποιος κόσμος σοκάρεται. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτιστική άνθηση μέσα στα χρόνια της δικτατορίας? Οι δύο συγγραφείς ερεύνησαν και με βάση αυτά που βρήκαν, αυτά που εντόπισαν και με βάση τις μαρτυρίες που παραθέτουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι μια κριτική αποτίμηση που βγαίνει από το μυαλό τους έχοντας αισθήσεις, εντυπώσεις και κάτι που άκουσαν. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρον διότι για μένα που το έχω διαβάσει, σας λέω, και για μένα που το διάβασα και το συζήτησα με τους δύο συγγραφείς, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνήθως η κριτική μας είναι σε κάτι που άκουσα τρώγοντας μωρέ με τον κουμπάρο και κάτι φίλους, είπε ένας, πέταξε μία, ή μπαίνοντας στο Facebook διάβασε εκείνο. Τι φλανάκι, ποιος διάβασε, τι έγραψε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ότι μας δημιουργούνται εντυπώσεις και η άποψή μας βασίζεται συνήθως σε εντυπώσεις. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω δαπανήσει, τι να σας πω, ενέργεια, προκειμένου να εξηγώ τα δεδομένα της τραγωδίας των Τεμπών σε κύκλους φιλικούς, σε τραπέζια που προκλήθη η συζήτηση, και επειδή η κουβέντα γινόταν πάνω σε ψεύδι, έλεγα ας δούμε, βγάλτε όποια γνώμη θέλετε, καταδικάστε όσο θέλετε τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και όλους, καταδικάστε τους όσο θέλετε μέσα στη συνείδησή σας, αλλά τουλάχιστον ακούστε τα δεδομένα, μετά βγάλτε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Εμείς στον τόπο μας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, αλλά στα δεδομένα συνήθως τα αποστρεφόμαστε γιατί φαντάζομαι ότι μας κουράζουν. Και ειδικά τώρα με την τεχνολογία που μας βοηθά να προσεγγίζουμε το τίποτα, δηλαδή την εντύπωση της εντύπωσης, ο εντύπωση που είναι μια κουβέντα, είπε κάποιος αυτό, το αυτό μεταδόθηκε. Ναι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε είμαι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς βοηθούν στο να σκορπιστεί μαλακία, με το συγχώριο σας, έτσι. Δεν ήθελα να πω, δηλαδή, αυτό που όλοι χαιρόμαστε, όχι μόνο να το παραγάγουμε, αλλά και να το μεταδίδουμε. Σύμφωνοι, ωραία. Αυτό μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα πια. Και μπράβο στα μέσα, πώς θα το πω, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής μετάδοσης, βλακείας, βοηθούν. Συνήθως τα κουραστικά δεν καθόμαστε να τα συζητήσουμε γιατί βαριόμαστε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Πού να ασχολείσαι τώρα, εγώ θέλω κάτι, παίζουμε εκεί πολύ γρήγορα κτλ. Έτσι λοιπόν είναι και η εντύπωση για αυτό το βιβλίο. Οι άνθρωποι δούλεψαν, εργάστηκαν και ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι για να συγκεντρώσουν δεδομένα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι υπάρχουν που μπορεί να νιώσετε και άσχημα γιατί αυτοί οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, τους είχατε σε μια εκτίμηση, σε μια αντίληψη, αλλά δεν λένε οι άνθρωποι ήταν καλός, όταν ήταν καλή η χουντική. Δεν εννοώ για τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς δεν το λένε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και αυτοί που μαρτυρούν για την περίοδο δεν λένε ότι αχ τι ωραία που ήταν με τη Χούντα, τι ωραία που περνούσαμε, τι ελευθερία που είχαμε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι μέσα στην εποχή του Ζόφου, κοίτα τι κακό πράγμα είναι τώρα, μπαίνω εμβολίμως στην ψυχούλα μας, τι κακό πράγμα είναι σε πράγματα που τα έχεις τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου, ότι έτσι είναι, κάποιος να βάζει το σπέρμα της αμφιβολίας. Και αρχίζει εκεί και τρελαίνεσαι. Και λες, δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά. Λένε βλακίες. Διάβασε το πρώτα. Και μετά το συζητούμε αν αντιλήφθεις βλακία. Ναι, αν αντιλήφθεις βλακία, είναι δικαίωμά σου να αντιληφθείς ό,τι θέλεις. Δεν σου πω εγώ τι θα αντιληφθείς. Αλλά διάβασε πρώτα, δες ποιοι μιλούν, τι λένε, και μετά να το συζητήσουμε. Δεν είπαν οι συγγραφείς ότι ζούσαμε στον παράδεισο της ελευθερίας με τους χουντέους. Σε καμία περίπτωση. Λένε ακριβώς αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χούντα,
με δεδομένα ανελευθερίας, λογοκρισίας, πώς να το πω, μη δυνατότητας έκφρασης, παρόλα αυτά σε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε κάτι που το λένε και αντίσταση, και υπήρχαν οι καλλιτεχνικές δουλειές σε όλα τα επίπεδα. Θες μουσική, θες θέατρο, θες ζωγραφική, θες γλυπτική, θες συγγραφική. Και οι άνθρωποι εκφράζονταν. Αυτό λέει το βιβλίο. Και αυτό το κάναμε διάλογο, το κάναμε συζήτηση για εσάς που βαριέστε να διαβάσετε, αλλά ίσως δεν βαριέστε να ακούτε. Λέω. Μπορεί να βαριέσαι και να ακούς κιόλας, το καταλαβαίνω, είναι τέλεια βαρεμάρα. Τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι, ξύνω τον πίθηκα, που λέει και ο Τζούνος, κάθομαι από κάτω και ξύνω τον πίθηκα και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος αποκοιμήθηκε, τον κατανοώ, γιατί ξενιτάει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε, γιατί ίσως το 8.30 το δέχτηκε μεν ο έρμος, αλλά μάλλον δεν είναι σωστή ώρα για τον Καρπετόπουλο, οπότε λέω λοιπόν, βεβαίως, πάμε το επόμενο. Πρωί της Κυριακής στις 9, την αντίστοιχη ώρα, θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τούντας ό,τι αφορά στα ιατρικά επιστημονικά, και θα ζητήσουμε για την επιστήμη, την ιατρική κατά τον 19ο αιώνα. Προχθές με μία πλειάδα 5 καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ηχογραφήσαμε υπό την επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου από την Ελληνική Αγωγή 5 εκπομπές που θα μεταδοθούν τα ισάριθμα Σάββατα του Αυγούστου. Είναι η προσφορά μου για εσάς για την φετινή σεζόν, για τις εκπομπές του Σαββάτου. Πάντα κάνω ένα δώρο. Μετά το δώρο του Καλύβα και της Τριανταφύλη, γιατί φαντάζομαι ότι λίγοι θα το διαβάσετε το βιβλίο. Μα κάνει να διαβαστεί δηλαδή, αλλά 5 εκπομπές ισάριθμες για την ελληνική μυθολογία. Ηχογραφήθηκαν μεσοβδόμαδα, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικούς καλεσμένους, φιλολόγους του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά υποδείγματα, που σημαίνει ότι, να μη κάτι αισιόδοξο, ότι κάτι αλλάζει στις φιλολογικές μας σχολές, Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωριμίες που μου εξασφάλισε η κυρία Μανολίδου, η οποία με την ελληνική αγωγή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αγαπήσουμε τη γλώσσα και να αγαπήσουμε και τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά μας μέσω της ελληνικής αγωγής. Χαρίστε στο παιδί σας. Στο παιδί σας εννοώ του προδημοτικού ή στα πρώτα ετών του δημοτικού, χαρίστε στο να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της ελληνικής αγωγής. Δοκιμάστε την ελληνική αγωγή. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου πείτε τα παράπονά σας. Μην ακούτε τα στερεοτυπικά «Α, η Ευγενία Μανολίδου», «Α, του Άδωνη Γεωργιάδη», «Α, εκείνο», «Α, το άλλο». Μην ανακυκλώνουμε την μπιπ. Μην την ξαναπώ τη λέξη. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να μην τη λέω. Ήμουν και εγώ χθες στο Ιπποκράτειο, μου γράφει η φίλη μου η Μάρθα. Υπολογίζω γύρω στα 200 άτομα, πολλοί οι οποίοι έρχονταν και έφευγαν. Ήταν μια ήσυχη διαμαρτυρία. Πήραμε και τα μπλουζάκια μας με το «Δεν σας φοβόμαστε». Παρόντες εκτός από τον κύριο Κερανάκη ήταν ο κύριος Μυρλής και ο κύριος Σχοινάς. Ήταν και άλλοι. Είδα και άλλους βουλευτές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να το αναφέρεις, αν το θεωρείς σημαντικό, εσύ αποφασίζεις. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπητή μου Μάρθα. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα πολύ κόσμο στην κινητοποίηση αυτή. Αυτό που λέμε ο αστικός κόσμος μια φορά κατέβηκε σε συγκέντρωση. Ήταν τότε που νιώσαμε πραγματικά τον κίνδυνο ότι ο Τσίπρας μας βγάζει και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες, ο Τσίπρας ως αρχιτυχοδιώκτης και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες μαζί, κάτι Δαργασάκηδες, κάτι Ευκλήδες Τσακολώτη, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Παπάδες, κάτι όλοι αυτό το συνονθήλευμα όλο.
Ξέρω, ενοχλείτε η αριστερά, αλλά τι να σας κάνω. Αν σας εκπροσωπεί αυτή η αριστερά, ξέρετε κάτι, εμείς του άλλου χώρου, όταν κάποιος δεν μας εκπροσωπεί και δεν τον γουστάρουμε να μας εκπροσωπεί, γιατί δεν ταυτίζεται πολιτισμικά με εμάς, το λέμε, ξέρετε. Το πρόβλημα με εσάς τους αριστερούς και τους αριστερούριδες είναι ότι, συγγνώμη που θα το πω, χαίζεστε πάνω σας να πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν με εκπροσωπεί εμένα, γιατί δεν μου κάνει. Γιατί εγώ θέλω αριστερά. Αλλά μια αριστερά σοβαρή, η οποία θα πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, θα βάζει τα κοινωνικά θέματα, θα πιέζει την κυβέρνηση με προτάσεις και όχι με αρλουμπολογία. Δηλαδή του τύπου, ελάτε να γκρεμίσω το τραπεζικό σύστημα για να ζούμε καλύτερα, πρόκειται περί, είναι το άλλο που έλεγα, δεν θα το πω τρίτη φορά, είναι το παραγόμενο που μας αρέσει να το διαδίδουμε. Κατάλαβες, δηλαδή, κάθομαι, χωρίς παρεξήγηση κύριε Πρόεδρε Λασίτη, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, το λέω γιατί ζηλεύω, το λέω ακριβώς γιατί ακριβώς ζηλεύω, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα και λέω τι θα πω τώρα για να με αγαπήσει, επειδή είμαι λαοπρόβλητος ηγέτης, τι λέω τώρα να με αγαπήσει ο λαός ξανά και να μου δώσει κάτι μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έφυγα όταν έχασα. Λοιπόν, δηλαδή να πάρω κάτι, ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, μια που κάνουμε συγκρίσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω, ελάτε να γκρεμίσουμε το τραπεζικό σύστημα, διότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλύτερα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, πάρε όλες, όχι τις ψήφους, πάρε όλους τους ψήφους. Η ψήφος είναι θηλυκό, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε αρσενικότερα. Πάρε όλους τους ψήφους και προχώρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Όχι, έχουμε μείνει στο εξής μήνυμα και κάνω διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ασδέρης, διότι όπως υπογράφει εδώ με το mail του, διότι δεν τα παίρνω όλα πάνω μου εγώ, όχι, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα διαβάζω όλα, αλλά θα έχουμε το θάρρος μας όλοι με το ονοματεπώνυμο να τα λέμε. Δεν θα γίνουμε εγώ κακός δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι θα σας παρακαλώ, γιατί όλοι τελειώνετε με κάτι από κάτω, σας παρακαλώ, θα παρακαλούσα ανωνυμία. Είναι εδώ ο Μπίμπης. Να τα παίρνει όλα πάντα και εσείς μες στην ανωνυμία σας να τα καταγγέλλετε, αλλά στα τραπέζια όταν σας συναντώ σκίζετε ποκάμισα. Αου, α, και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, διότι όλα τα σφάζετε, όλα τα μεχαιρώνετε. Αλλά όταν είναι η ώρα να πείτε κάτι με την. Αχ, σας παρακαλώ, παρακαλώ την ανωνυμία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Ασδέρης μου γράφει. Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας κύριε Γιώργο Ασδέρη. Γράφει. Στην Πλατώνα 1003. Σήμερα στη Ραφίνα οι δημότες έχουν κατέβει στο λιμάνι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των πλοίων στο λιμάνι. Απεργία πραγματοποιούν και οι εμποροβιοτέχνες για τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη της Ραφίνας, χωρίς καμία υποδομή για 2 εκατομμύρια επισκέπτες περαστικούς. Τα προβλήματα που προκαλεί το λιμάνι, η λειτουργία του λιμένος στην πόλη, λέει ο κύριος Ασδέρης. Στην ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμο το λιμάνι του Λαβρίου, ο εφοπλιστής κύριος Ηλιόπουλος επιμένει να αυξάνει τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Παρακαλώ, πείτε κάτι. Το Λαβρίο έχει όλες τις υποδομές έτοιμες. Ευχαριστώ, Γιώργος Ασδέρης. Μπράβο στον κύριο Ασδέρη, υπογράφει το μήνυμά του και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Ηλιόπουλος παίρνει παραπάνω άδεια στο καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου το χειμώνα τα ταχύπλα του, ή το χειμώνα είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει έχουν συγκεντρωθεί πολλές άδειες. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας λέει ότι όλα τα τακτοποιεί το λιμενικό και όλοι έχουν τη σειρά τους και εκ περιτροπής πιάνουν λιμάνι, αποβιβάζουν, επιβιβάζουν και διάφορα τέτοια. Ακούω τον ψάλτη που λέει ότι οι ραφινιώτες διαμαρτύρεστε διότι ακούτε το βουητό των μηχανών που είναι στα πλοία αρόδου να δουλεύουν όλη τη νύχτα και να γίνεται η αντίχυση μέσα από τον κόλπο και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Δεν το ξέρω, θα έχετε κάποιο λόγο, θα έχετε για να διαμαρτύρεστε. Εννοώ, δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά σας ακούω να το λέτε μέσω του Γιώργου Ψάλτη. Γεγονός είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας μεγάλωσε, η Ραφίνα από εκεί που ήταν ένα ψαροχώρι τώρα πρέπει να γίνει ένας Πειραιάς. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι η ρημοτομία, η χωροταξία εκεί που κατοικούσαμε όλοι πέριξ της θάλασσας και πάνω στη θάλασσα στο ωραίο γραφικό χωριό της Ραφίνας, τώρα ξαφνικά πρέπει να αντικρίσουμε συνθήκες Δραπετσόνα και Πειραιά, εννοώ η ευρύτερη εκεί Αγίου Διονύσου και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τα ζόρια, τα αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα έπρεπε λογικά, αφού θέλουμε τη Ραφίνα ως λιμάνι, να αναπτύξουμε το λιμάνι, να χωρούν όλοι και να.

ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Λαβρίου. Μάλλον πρέπει να καλέσουμε ειδικούς να μας απαντήσουν επί του θέματος, να κάνουμε τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Καλή δύναμη, κουράγιο εύχομαι στη Ραφίνα, στους απεργούς εργαζόμενους στα πλοία και στους πλειοκτήτες. Καλές δουλειές. Διάλειμμα εδώ.

0: τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι!

0: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
0: Να το, το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Βασίλη μου. Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
0: Από τώρα.
7: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
0: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Άντε πια να ξεκινήσουμε, κύριε Κατσούλη, μας να πούμε μια καλημέρα σήμερα που είμαστε κοντοκουρεμένοι, φρεσκοκουρεμένοι, δεν μας είδατε καθόλου δηλαδή. Πάτε εσείς και κουρεύεστε, κύριε Κατσούλη μου, με το καλημέρα σας εδώ και μας λέτε, κοιτάξτε εγώ τι έκανα και δεν θα δείτε εσείς τι έκανα. Εγώ κάτσα βγάλω και τα ακουστικά να με δουν και οι υπόλοιποι. Δείτε εδώ. Κουρεματάρα σήμερα, οπότε θα βγάλουμε το καλοκαίρι έτσι. Βέβαια δεν είμαι εγώ Κατσούλης για να πάω να καταταγώ όπου να είναι στο Σάβου Μαρίνα, αλλά αυτού φούντωσε το μαλλί τώρα. Και πώς λένε, άιντε να κουρεύεσαι Κατσούλη, ας πούμε, για να μην μας παρεξηγήσουν κιόλας. Τι κάνετε, ομορφιές μου καμαρωτές? Καλημέρα, καλημέρα από τη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα από το Αγρίνιο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να μας δείτε τώρα έτσι. Μας ακούτε καταρχάς από το Δυτικά FM 92,8 Today News, τα νέα της ημέρας. Αλλά εμείς έχουμε και την τύχη τώρα να έχουμε ανοίξει δύο social media. Και στο Facebook στον Δήμητρα Λαοπόδη και στον Δήμητρα Λαοπόδη στο TikTok. Έμανα τώρα. Στείλτε μας τις καλημέρα σας όπως τις στέλνουμε και εμείς. Την αγάπη σας για να μας δώσετε δύναμη για να πάμε παρακάτω σήμερα που επιτέλους έφτασε η Παρασκευή. Και είναι μεγάλη χαρά που κάθε λίγο και λιγάκι λέμε έτσι, αχ τι ωραία, θα πάμε και για διακοπές. Φτάνουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στον Ιούλιο, να παίρνουμε βαθιά ανάσα και να είμαστε έτοιμοι για τις διακοπές του Αυγούστου. Δεν είμαι μέσα στον Αύγουστο, τους είπα Μητσοτάκης, κοιτάξτε να παραιτηθείτε, λέει, τον επόμενο μήνα. Δεν θα σας τρέφω εγώ, λέει, στις θέσεις που έχετε για να μου τη βγαίνετε και όλες να μου λέτε ότι δεν, να μου λένε οι άλλοι ότι δεν παλεύουν οι ποιήσεις όρης. Και έτσι λοιπόν κάποιοι αντιπεριφερειάρχες, λέει, τώρα θα πει και στους δημάρχους, να παραιτηθούν. Ετοιμάζονται οι άνθρωποι να παραιτηθούν και θέλουν να μπουν μέσα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι δήμαρχοι που του λένε: τι λες καλέ, που θα πάμε εμείς να παραιτηθούμε? Εμείς εδώ θα κάτσουμε μέχρι τέλος. Γιατί μας έχεις ανάγκη, δεν σε έχουμε ανάγκη, ας πούμε, να μπούμε μέσα στο ψηφοδέλτιό σου. Έλεση μπούρμπουλο που έχει να γίνει και τι ωραία που έχουμε να περάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Γι' αυτό σας λέω: βουτιές, βουτιές και τα μπάνια του λαού και αυτόν τον μήνα, τον Ιούλιο, που είναι έτσι πιο ζεστός από τον προηγούμενο και θα είναι πιο ζεστός. Αν και Κατσούλη πήρε χαμπάρι ότι λένε οι μετεωρολόγοι πως θα αλλάξει ο καιρός, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κολοκύθια τούμπανο, λέει ο Κατσούλης, θα αλλάξει. Θα αρχίσουν τίποτε μπουμπουνιτά όπως χτες, θα σκοτεί η ζέστη και θα φωτοκαούμε εδώ στο Αγρίνιο. Καλημερούδια σε όλους που μας παρακολουθείτε τώρα και σας περιμένουμε. Η Ιωάννα Φοραδούλα, λέει. Αχ, τι ωραία, τι υπέροχο επώνυμο είναι αυτό. Περίεργο, μ' αρέσει. Θα μου πεις πιο περίεργο από το δικό σου λαοπόδι, του λαού το πόδι, ή σε καμία περίπτωση. Ενώ ο Κατσούλης, ας πούμε. Είναι γάτος ο Κατσούλης, παιδί μου. Να τα λέμε και αυτά. Τρεις του μήνα και είναι Παρασκευή. Ο Δημήτριος Ωνάκος, λέει, μας βλέπει εδώ. Η Ελένη Δημητριάδη. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Μας βλέπουν σε TikTok αυτή την ώρα live, αλλά είμαστε και στο Facebook. Και Ανατόλιος Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, η Άκυνθος και η Εκίνθη. Λοιπόν, εσύ θα σου ζουμπούλη σήμερα και εγώ θα είμαι ζουμπουλία. Πώς το βλέπεις? Κατσούλη, πώς το βλέπεις? Εκτός και θα σε κάνω η Άκυνθο και είναι η Εκίνθη. Κοίτα να δεις τώρα, εγώ για ζουμπουλία μου κάνω παρά για η Εκίνθη. Εσύ τι λες, πώς το βλέπεις? Α, κάτι κάνω κι εγώ. Λέω Κατσούλης, λοιπόν. Είναι Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά και δεν συζητάμε τώρα για τις βουτιές. Οι βουτιές είναι δεδομένες, γι' αυτό θα κάνετε και μια βουτίτσα για μας, έτσι, για να το ευχαριστηθείτε. Παναγιώτη Κατσάμπουλα, ευχαριστούμε που μας παρακολουθείς και μας στέλνεις και εσύ την καλημέρα σου. Είμαστε εδώ και σε ευχαριστούμε, σε βλέπουμε και μας βλέπεις που σε βλέπουμε. Θα πάτε λοιπόν εκεί στον Αστακό, στον Αη Γεωργία από κάτω στην παραλία. Θα πείτε και μια καλημέρα από εμάς στο Honor Beach Bar και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί, από τους ιδιοκτήτες μέχρι και τους καλύτερους σερβιτόρους και σερβιτόρες. Θα ράξετε, θα πιείτε καφεδάκι, θα κάνετε βουτιές, θα φάτε φαγάκι, έτσι, θα φάτε σνακ. Θα αράξετε στον ήλιο. Μη φωτοκαείτε τώρα και μου ήρθετε εδώ και πείτε μας έστειλε λαοπόδι και κοίτα τι τραβάμε. Όχι, όχι, θα είστε προσεκτικοί. Αλλά θα περάσετε ζάχαρες. Έτσι δεν έλεγε και ο στο Ζήκο, πώς τον έλεγε, να το θυμάσαι, ο Κιτσάρας. Λοιπόν, ζάχαρες θα περάσετε, να μου το θυμάστε αυτό εδώ. Και είπαμε πώς πάτε εκεί. Πάτε στον Αστακό, απλά πράγματα, και έτσι όπως πάτε να βγείτε για να πάτε μέχρι το Μύτικα, πολύ γρήγορα δίπλα, εννοείται θα δείτε το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Θα κάνετε αριστερά ή δεξιά όπως έρχεστε, θα παρκάρετε, θα κατέβετε τα σκαλάκια που είναι πάρα πολύ εύκολο να κατέβετε και μια χαρά θα κάνετε βουτίτσες. Τώρα μπορεί να πετύχετε και εμάς, δεν ξέρετε. Ο Δημήτρης Σοβρέτας μας στέλνει την καλημέρα του και εμείς ανταποδίδουμε, όπως και η Ευελίνα η Πρέζα είναι εδώ και μας παρακολουθεί. Δείτε μας και ακούστε μας, γιατί έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Παράλληλα, 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι τα τηλέφωνά μας και φυσικά είναι στη διάθεσή σας, έτσι. Γιατί η καλημέρα είναι αυτή
Πες την ρε παιδί μου και ας πέσει χάμω, χάθηκε ο κόσμος. Εμείς έχουμε καλή ενέργεια όπως βλέπετε, γιατί κοιμόμαστε πάνω σε στρωματάκια που έχουμε πάρει από το όνειρο στρώμ. Βέβαια, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν είμαστε ό,τι να είναι εμείς, παιδί μου. Είμαστε σοβαρός κόσμος. Γι' αυτό μπορούμε και ξυπνάμε το πρωί. Γιατί έχουμε ήδη ξεκουραστεί. Έχουμε χτυπήσει το 8ωρο τον ύπνο. Μην σας πω και λίγο παραπάνω, δεν είναι κακό. Και αφού κοιμάσαι πάνω σε στρώματα που είναι ορθοπαιδικά, που είναι εξαιρετικά, που τεντώνεις την κορμάρα σου και σηκώνεσαι το πρωί ξεκούραστος, πώς να μην έρθω εγώ στο ράδιο εδώ και να λέω μπλα μπλα μπλα μπλα όλη την ώρα. Το ίδιο κάνει και ο Κατσούλης, έτσι, γι' αυτό είχε χαμογελαστός, να ξέρουμε τι λέμε. Όνειρο Στρώμ, εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom, εκεί που βρίσκεται ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Στρώματα και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Και μαξιλάρια, μην ξεχάσετε τα μαξιλάρια. Και πού θα τα βάλετε, θα στο πάτωμα? Όχι, παιδί μου. Θα τα βάλετε πάνω σε μια ωραία κρεβατοκάμερα. Μια πράσινη έχω βάλει στο μάτι εγώ. Και βέβαια εκεί βρίσκεται και καναπέδες, βρίσκεται και άλλα πράγματα, βρίσκεται και τραπεζαρίες. Αμέ! Όπου να είναι εντωμεταξύ, θα είναι στη διάθεσή σας και μια πολύ μεγάλη έκθεση για να τα δείτε και όλα αυτά τα προϊόντα. Όχι, δεν τα δείτε στο κατάστημα, εκεί και τα βλέπετε. Αλλά το να έχεις και μια μεγάλη έκθεση στη διάθεσή σου, να δοκιμάσεις και τα προϊόντα. Για να τα κάνετε αυτά όμως, θα πάτε στο Όνειρο Στρώμα, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Και φυσικά εννοείται ότι θα κλείσετε νωρίτερα ένα ραντεβουδάκι 2641-025-002, έτσι ώστε να είναι ο Γιάννης Σταυρόπουλος εκεί που είναι και υπεύθυνος του καταστήματος, να σας υποδεχτεί και να δοκιμάσετε όλα τα προϊόντα. Αφήστε που μπορείτε να πάρετε με τις αγορές σας πολλά δώρα, έτσι. Πάντα σε τιμές εργοστασιακές όλο το χρόνο. Και θυμηθείτε να έρχεται να κάνετε και δώρα, γιατί κάποιος μπορεί να ανοίγει ένα σπίτι, να βαφτίζει ένα παιδί και θέλετε κάτι να κάνετε για αυτόν. Θα εμπιστευτείτε το Όνειρο Στρώμ και θα βγείτε ασπροπρόσωποι. Να μου το θυμηθείτε αυτό, έτσι. Τώρα, επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να στείλουμε μια καλημέρα στη μελιστήχη μας. Καλημέρες εις άπαντες, άπαντες παρόντες. Έτσι δεν είμαστε? Εδώ εσείς από εκεί, από τα social και από το ραδιοφωνάκι που μας παρακολουθείτε, και εμείς από εδώ μέσα ζωντανά από το στούντιο του Δυτικά FM. Του Δυτικά FM που, τι να σας πω τώρα, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα ακούγεται, στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο, πάνω στην Ευρυτανία, στη Φωκίδα. Τώρα, καλά, δεν συζητάμε διαδικτυακά. Είμαστε star vendettes και μας ακούει ο κόσμος. Να, ορίστε. Είδες, Κατσούλη, τι ψωνάρα είμαι? Όχι, για να μην λες, μη γελάσεις από εκεί αμέσως. Όχι, δεν έχω προλάβει εγώ να καβαλήσω καλάμι, γιατί εκεί στο χωριό στους απάντησε στο σπίτι μου, μου τα κόψαν τα καλάμια. Όχι πίσω από το σπίτι μου που έχω κάνει ένα ωραίο βιντεάκι, εκεί θα με φάνε τα φίδια. Αλλά λίγο παρακάτω που έχουν κόψει τα καλάμια, τα πήραν οι ίδιοι. Γιατί θέλανε, λέει, να δέσουν ντομάτες και δεν μ' άφησαν ούτε ένα. Ορίστε. Είδατε τώρα τι τραβάω εγώ? Όχι, ντομάτες, ντομάτες, μην βάλετε στο νου σας κάτι άλλο. Μόνο ντομάτες. Στο Ζαπάντι εμείς δένουμε μόνο ντομάτες. Δεν δένουμε τίποτα άλλο, ούτε καβαλάμε καλάμια. Ακούσε εκεί. Τι είμαι σαν το Κατσούλι, είμαστε εμείς εδώ? Όχι, παιδί μου, τέτοια πράγματα. Που λέτε, θα πούμε σήμερα Παρασκευή πολλά, πολλά, πολλά, πολλά και ίσως και πάρα πολλά παραπολιτικά, έτσι, γιατί μαθαίνουμε διάφορα. Και όπου μαθαίνουμε διάφορα, να μην τα μοιραστούμε μαζί σας. Δεν θέλετε να τα μοιραστούμε μαζί σας? Δεν θέλετε να λέμε μαζί τις καλημέρες? Εμείς θέλουμε πάντως. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ. Αχ, καλέ, να μην ξεχάσω να πω μπράβο και συγχαρητήρια στον κύριο Ζώη, που είναι εκ νέου πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. Ψηφίστηκε χτες. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Άντε μια θητεία ακόμη, με ό,τι καλύτερο να ευχηθούμε για τον κύριο Ζώη. Αλλά κάτι είχα ακούσει, δεν ξέρω τώρα αλήθεια ψέματα, μην σας πάρω και στο λαιμό μου, ότι θα ήθελε πάρα πολύ, λέει, να πάρει τη θέση του αντιδημάρχου. Και ποιον θα έβαζε καλά καλύτερο από εσάς εκεί ο κύριος Παπαναστασίου? Αφήστε αντιδήμαρχους, βρίσκει. Αντιδημάρχους μάλλον, βρίσκει. Τώρα πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, πού να βρει? Έτσι είναι, κύριε Ζώη μου. Εκεί, σας έταξε ο κύριος Δήμαρχος για εκεί. Μην μου στενοχωριέστε τώρα εσείς. Άλλωστε επιτελείτε σπουδαίο έργο από τη θέση σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη γραφική συνείδηση σήμερα που την έχουμε στα χέρια μας. Λοιπόν, τι λένε οι κτηνοτρόφοι στην ετωλοακαρνανία και τι να πούνε οι άνθρωποι με αυτά που περνάνε? Βόλοι για την τρύπα των επιδοτήσεων. Θετική για το νέο σύστημα σήμανσης οι κτηνοτρόφοι, ωστόσο ζητούν εγγύησεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Βόνιτσα φαράγγινή σας. Τραγικός επίλογος στις έρευνες. Βρέθηκε σωρός του 40χρονου που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης. Αποκαλυπτική έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κατάχρηση στα αντιβιωτικά περίπου στα 130 κουτιά. Ανά χιλίους κατοίκους ανά μήνα φτάνει στην ετωλοακαρνανία κατάχρηση των αντιβιωτικών. Γιατί ρε παιδιά, τι μας βρήκε, ας πούμε, εδώ στην ετωλοακαρνανία και βαράμε αντιβιωτικά? Δεν έχουμε γιατρό να πάμε? Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε? Πάμε, ας πούμε, και βαράμε ό,τι να είναι αντιβιωτικά? Για να συνέλθουμε λίγο.
Στην ΑΦΠΑΚΤΟ, νέο συμβάν με παλιό γνώριμο, διακίνηση ναρκωτικών στο σχολείο. Τεράστια τα προβλήματα με τα ναρκωτικά στην ΑΦΠΑΚΤΟ, έτσι. Σπύρος Κωνσταντάρας, Χρήστος Κακαβάς, Θέρμο και Καρπενήσι θα προτείνουν κοινή όχι. Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, ομόφωνα το Προεδρείο όχι και η Δημοτική Επιτροπή. Ενώ στα Ευσυνείδη τα προεκλογικές ανακοινώσεις έργων από το ΙΠΕΝ. Είδατε τι ωραία πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα και να σχολιάσουμε. Αν πώς μας έχετε μας, έτσι, άιντε. Όχι, όχι, είμαστε σοβαρός κόσμος. Βλέπω κάτι ωραίες δημοσκοπήσεις εδώ μεταξύ, για να πάμε και σε αυτό. Και φτάνουνε το Τζίπρα πού, στο 17%, το Πασόκ λέει το πάει στο 11%, κάπου εκεί κοντά είναι και η κυρία Καριστιανού, την οποία ξεφουσκώνουν. Να είναι αλήθεια έτσι, αναρωτιέμαι, να ναι. Τι να σας πω κι εγώ, δεν βάζω και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εγώ σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, γιατί ακόμη και με τα exit poll θυμάστε πάρα πολλές φορές ότι έχουμε δει να πηγαίνουν άκλαφτα. Το μήνυμα πάντως που στέλνει ο Μητσοτάκης πίσω από το 30,4% λέει της Νέας Δημοκρατίας, τι κρύβουν οι τέσσερις αριθμοί της μέτρων ανάλυσης και ανάγνωση Μητσοτάκη. Αυτό μας ενδιαφέρει ή γενικότερα ότι είμαστε σε μια χώρα που ανθεί φεδρά πορτοκαλέα και που καθημερινά έχουμε τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Και μετά δεν υπάρχουν και λεφτά. Δεν πρέπει πρώτα να λύσουν όλα αυτά. Τι μας είπε αλήθεια ο υπουργός ο αρμόδιος? Α, μην κάνετε έτσι ρε παιδιά, λέει ο αρμόδιος υπουργός. Πώς στενοχωριέστε, μην μου στενοχωριέστε έτσι. Θα σας κρατήσω, λέει, την ακρίβεια 2 μήνες πίσω. Εντάξει ρε παιδί μου, άμα σε 2 μήνες είναι να σωθούμε, κατσούλη μου, θα σηκωθώ εγώ και ο Γιώργος και θα πάμε στο... Πώς το λένε, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε χαρτιά υγείας, να είμαστε καλυμμένοι. Κατσούλη, μπορεί να τα χρειαστούμε. Τι μας λέει ο Στάθης μας που μας παρακολουθεί πολύ έγκαιρες οι δημοσκοπήσεις? Έχεις διαφορετική άποψη, Στάθη μας? Δεν ξέρουν οι επιστήμονες που κάνουν τη δουλειά τους, ξέρεις εσύ και εγώ. Αχ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου τους βάζεις τέτοια τρυπάκια τους ανθρώπους και έρχονται και αγχώνονται και δεν ξέρω τι να κάνω αύριο μεθαύριο. Στο μεταξύ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με πλοία που είναι δεμένα στη Ραφίνα, γιατί έχουν 24 ώρια απεργία για εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε. Αλλά εγώ θέλω να σας προτείνω τι είναι το ΛΟΑ Καρνανία. Έχουμε κάτι παραλίες, κάτι βουνά, κάτι σημεία τρομερά, λίμνες. Γιατί να μην έρθετε καλέ σε εμάς εδώ να μας επισκεφτείτε? Πρώτον, είμαστε τρομεροί στη φιλοξενία. Δεύτερον, έχουμε τρομερά χαμηλές τιμές, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Τρίτον, έχουμε απίστευτο σέρβις. Τέταρτον, έχουμε καταπληκτικά προϊόντα, φρεσκότατα. Και πέμπτον, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σας καλωσορίζουμε και να μην σας περιμένουμε για να σας δαγκώσουμε, έτσι όπως γίνεται σε άλλους προορισμούς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, ΛΟΑ Καρνανία και ξέρω ψωμί, γιατί θέλετε να κάνετε μπάνια, είτε γιατί θέλετε να αποφασίσετε να πάτε κάπου και να πάρετε τον αέρα σας μέσα στα έλατα και να ξεκουραστείτε, είτε γιατί θέλετε να πάτε σε λίμνες και να δείτε τι ωραία που είναι στη λίμνη των Κρεμαστών, στη λίμνη Τριχονίδα. Γιατί εμείς έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και καθώς έλεγε ένας φίλος παλιά, είμαστε φιλημένοι από το Θεό. Φιλημένοι από το Θεό είμαστε. Από τους άλλους, γιατί είμαστε κάτι άλλο, από τους κυβερνώντες, δεν ξέρω. Αυτά τα ωραία σε πρώτη φάση. Και όπως καταλαβαίνεις, αχ, τι βλέπω εδώ. Αδελφή, λέει, τι κάνεις άλλο στην Τουρκία με γυναίκα που παρενοχλεί σεξουαλικά άντρες εργαζόμενους σε βιοτεχνίες? Α, γίνονται και αυτά στην Τουρκία? Κατσούλη, τι είναι αυτά? Σήμερα το πρωί, λέει, πιάσαν ένα ηθοποιό που σατήριζε τον Ερντογάν με το που πάδεσε το ποδάρι του, λέει, στο αεροδρόμιο, τον μπουζούριαζαν, τον δόλιονε. Θα πάει άκλαυτος, λέει, αυτός που τόλμησε να σατηρίσει τον Ερντογάν. Και, α, καλέ παρενόχληση, καλέ, που το βάζει το χεράκι της αυτή η τσούπα που φοράει και κόκκινο μαντίλι, λέει, και το έχει και το γυαλί σαν ηλιακό πάνω στο κεφάλι. Η γυναίκα, λέει, έχει γίνει γνωστή, λέει, στα τουρκικά social media, λέει, με το προσωνύμιο βιομηχανική παρενοχλήτρια. Καθώς φέρεται να στοχοποιεί εργαζομένους, λέει, σε βιοτεχνικές και εμπορικές περιοχές. Να τους παρενοχλεί. Τι τους έκανε η κοπέλα? Και στην Τουρκία κιόλας. Πού ήταν, θυμάσαι, ο νόμος της Σαρία που εφαρμόστηκε? Ινδονησία. Που την πιάσαν την άλλη και τη σακατέψανε στο ξύλο, λέει. Τις ρίξανε, δεν ξέρω πόσες ραβδιές εκεί. Το σακατέψαν το θηλυκό, γιατί, λέει, έβγαλε φωτογραφία ή ανέβασε στο TikTok, λέει, φιλιά με το φίλο της. Α, μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες, μιλάμε για θρησκείες. Πώς να το κάνεις να τις πάρεις και σπίτι σου ένα πράγμα. Στην Τουρκία πιστεύω ότι θα εισπράξει την ποινή που αξίζει σε όποιον παρενοχλεί σεξουαλικά, λέει, και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των άλλων ανθρώπων. Α, μάλιστα.
Ας πούμε, η είδηση είναι ότι παρενοχλεί μια γυναίκα σεξουαλικά άντρες στην Τουρκία. Όχι, η είδηση δεν είναι ότι παρενοχλεί μια γυναίκα άντρες, γιατί αυτό έχει καταγραφεί άπειρες φορές, αλλά στην Τουρκία είναι η είδηση, έτσι δεν είναι, κύριε Κατσούλη? Μη σας ξαναδώ στην Τουρκία, κύριε Κατσούλη. Μη σας ξαναδώ στην Τουρκία. Δηλαδή, δεν έχω τι να πω τώρα, κατάλαβες, κύριε Κατσούλη? Μη σε μάθω. Πρόσεξε καλά. Στο μεταξύ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που πήγαν τελευταία και στους αστυνομικούς στην Κωνσταντινούπολη και με γέμισαν δωράκια από το Πατριαρχείο. Έτσι. Ευχαριστώ, παιδιά, από καρδιάς. Δηλαδή, τι να πω εγώ τώρα για εσάς. Με συγκινήσατε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, έχουμε να πούμε και θα πούμε ακόμη περισσότερα. Είναι πράγματα που πρέπει, όταν εσείς που θέλετε να κάνετε ορειβασία, θέλετε να πάτε σε διάφορα σημεία, θέλετε να κολυμπήσετε, δεν ξέρω τι, πρέπει οπωσδήποτε να είστε προσεκτικοί. Να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας, γιατί είδατε τι έγινε πάνω στον τρίφο στον Άγιο Βάρβαρο, λέει, εκεί στην Ίσα. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος 40 ετών από την Άρτα. Ο άλλος τραυματίστηκε, είχαν πάει δύο άνθρωποι. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό πήγαν εκεί, έτσι, για να κάνουν τι extreme sport. Του τύχησε τη ζωή του ενός. Αυτή η επίσκεψη εκεί στο Φαράγγι, ναι, σίγουρα είναι πανέμορφες οι περιοχές, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην το συζητήσουμε έτσι διαφορετικά. Τώρα, νάτι η Νινέτα η Κιτσοκώστα, πολύ μ' αρέσει το Νινέτα. Η Μαρία Κουζέλη που μας παρακολουθεί, στέλνουμε επίσης την καλημέρα μας. Γεια σου, βρε Νινέτα, να νι, να νινών και να να. Έτσι δεν λέει το τραγούδι? Κατσούλη, λέγε. Πού να τα θυμάμαι εγώ όλα αυτά, ο Κατσούλη, είχα μικρό. Ναι, και 30 φιλένιου θα πω εγώ από εδώ. Μήπως σε παρενοχλώ τώρα που λέω 30 φιλένιου, σαν πονηρέ Κατσούλη, επίτηδες με αφήνεις και τα λέω.

Και τι βλέπουν τώρα με τα μάτια μου, ότι πασίγνω στο μοντέλο λέει τώρα. Τράπερ και TikToker κατηγορούνται λέει για παράνομη διαφήμιση τζόγου. Έλα μωρέ παιδί μου, τι κάναν τα παιδιά. Σοπάτε τώρα κι εσείς. Οι δικογραφίες λέει σε βάρος των τριών πασίγνωστων ανδρών λέει έγινε στο πλαίσιο της μήνυσης που κατατέθηκε τον Ιούνιο για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από 18 influencers. Δηλαδή ο ένας κατήγγειλε τον άλλον τώρα εδώ. Διαφήμιση τζόγου. Τι να πω, μ' ακούγεται κάπως, αλλά απ' την άλλη μεριά μήπως θα έπρεπε να μαζέψουν λίγο και τη διαφήμιση τζόγου που γίνεται φέρτα κουβέρτα στις τηλεοράσεις και σε όλα αυτά. Αναρωτιέμαι μήπως, γιατί βλέπουμε απίστευτες διαφημίσεις όσον αφορά τον τζόγο. Αλλά θα μου πεις και απ' την άλλη μεριά, αυτοί που τα διαφημίζουν ξέρουν οι άνθρωποι, έτσι. Τα φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει θέμα. Έχει πέσει, λέει, στα δίκτυα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη διαφήμιση τζόγου. Τόσο γνωστό μοντέλο επιχειρηματίας, με τακτική παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές, ένας πασίγνωστος τράπερ και ένας δημοφιλής TikToker. Τι έκανε ο κόσμος. Θέλουν να πάνε διακοπές σε εξωτικούς χώρους, τόπους. Και για να πάνε εκεί πρέπει να έχουν λεφτουδάκια. Πήγαν λοιπόν κάποιοι, τους είπαν πάρ' τα μαύρα, δεν ξέρω, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα. Βγήκαν και αυτοί και κάνουν διαφημίσεις. Μπράβο, παιδιά, καλά κάνετε. Τι να πεις. Και μπράβο και σε εσάς που τους πιάσατε και τους πήγατε μέσα. Εμείς οι δυο με τον Κατσούλη είμαστε influencers, Κατσούλη. Δεν είμαστε λέει τόσα χρόνια Κατσούλη εμείς στα ράδια. Και τώρα τελευταία, εγώ που την έχω δει αλλιώς πώς στο TikTok, ας πούμε, δεν είμαστε influencers. Είμαστε. Πλακωθούμε στον τζόγο κι εμείς. Εγώ ξέρω να παίζω, όσο ξέρω να παίζω. Εσύ ξέρεις. Αυτά είναι. Τα παίζουμε, Θανάση ξέρεις να παίζεις. Εγώ δεν ξέρω καλά. Αλλά άμα ξέρω να τραγουδάω, πού σε Θανάση ένα πράγμα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε προς στιγμήν. Όπου να είναι, θα έρθουμε ξανά να σας πούμε και τα υπόλοιπα.

0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945362708.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και Smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Συνεχίζουμε 9 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα, Δυτικά FM 92,8 και το Day News, τα νέα της ημέρας. Δήμητρα Λαοπόδη, Γιώργος Κατσούλης, Κωνσταντίνος Χονδρός εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνε μου, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους. Βλέπω ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στη Συνείδηση. Μιλούν για βόλους για την τρύπα των επιδοτήσεων. Δηλαδή, τι είναι αυτή η βόλη? Εγώ ήξερα βόλους παλιά, τώρα παίζει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό, για πες μας.
1: Πρόκειται για ηλεκτρονικούς βόλους που τοποθετούνται στο στομάχι των ζώων μέσω κατάποσης και είναι ίσως πιο καλύτερος τρόπος για να αποφευθεί και όλο αυτό το που έχει δημιουργηθεί με τις επιδοτήσεις και στο κομμάτι της κτηνοτροφίας.
0: Τι εννοούμε? Ναι. Για πες μας λεπτομέρειες.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μέτρο που φαίνεται θα το πάρει πιλωτικά το 2027 το Υπουργείο για τα κοπάδια που είναι πάνω από 500 ζώα, που απαρτίζονται πάνω από 500 ζώα, και σιγά σιγά σταδιακά θα επεκταθεί σε όλα σε όλους τους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τους. Είναι ένα συμφωνούν για αρχικά η κτηνοτρόφη σε αυτό. Η πιθανότητα είναι ένας πιο σίγουρος τρόπος για να αποφευθούν οι επιδοτήσεις που εισπράττουν άτομα που δεν έχουν καν ζώα και δεν έχουν και σχέση με την κτηνοτροφία. Και βέβαια έχουν κάποια ένσταση ως προς το θέλουν μια επιστημονική τεκμηρίωση ως προς την υγεία των ζώων, γιατί μιλάμε για ηλεκτρονικούς βόλους που θα τοποθετηθούν στο στομάχι τους. Πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική τεκμηρίωση ότι θα είναι καλά στην υγεία τους τα ζώα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ. Δηλαδή, όλα αυτά καλά τα ακούω, αλλά το ζητούμενο είναι πόσο μπορούν να πατήσουν αυτά, ξέρεις, να μην έχουν κάποιο θέμα, γιατί οι άνθρωποι δεν τους φτάνουν αυτά που περνάνε τώρα να ζήσουν και τα υπόλοιπα. Είναι δύσκολο.
1: Ακριβώς, είναι μεγάλο και σοβαρό το ζήτημα αυτό, γιατί εκτός από το ότι έχουν ακούσει πολλά, είναι και ζήτημα επιβίωσής τους, και σε συνάρτηση με αυτό θα έχουν και τον οικονομικό παράγοντα, γιατί αν κάποιος που διαθέτει ας πούμε 100 εγώ πρόβατο, οτιδήποτε τέλος πάντων, και πρέπει να πληρώσει στην καλύτερη, το χαμηλότερο 5 ευρώ για ένα βόλο, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει ένας κτηνοτρόφος σε τέτοια ποσά. Πόσο μάλλον αν έχουν περισσότερα ζώα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό του οικονομικού παράγοντα θέτουν και την υποστήριξη της πολιτείας. Δηλαδή πρέπει να καλυφθούν αυτά τα έξοδα από την πολιτεία. Γιατί όπως μας είπε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεδεώνος και κτηνοτρόφος, ο κ.
0: Μιλάμε
1: Τσιβιέλης,
0: τώρα για την περιοχή του Ξηρομέρου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Τσιβιέλη, αλλά εδώ μιλάμε για μια καθαρά κτηνοτροφική περιοχή. Οπότε οι άνθρωποι λογικό δεν είναι να αναρωτιούνται τι γίνεται με αυτή την περίπτωση.
1: Και θέτει τον εξής παράγοντα ο κύριος Σιβιέλης, ότι με αυτό ναι μεν θα είναι καλύτερο, αλλά το κράτος θα κάνει και εξοικονόμηση των χρημάτων και θα είναι η αφορμή για να γίνει μια επανεκκίνηση στον τομέα αυτό, ούτως ώστε οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν εκεί που πρέπει, με τη σωστή τεκμηρίωση και τα σωστά στοιχεία, για να σταματήσει πλέον όλη αυτή η κατάσταση, συγγνώμη, που δίνονται επιδοτήσεις σε άτομα που, επαναλαμβάνω όπως είπα πριν, δεν έχουν ούτε ένα ζώο.
0: Και αυτά τα έχουμε, και αυτά τα έχουμε δει να καταγράφονται οικολογικές φορές, να γίνονται έλεγχοι, να πέφτουν πρόστιμα. Και θυμόμαστε πολλές φορές, ένα λεπτό Κωστή μου, θυμόμαστε και κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους να δηλώνουν ζώα και να μην υπάρχουν πουθενά. Και μάλιστα να μεταφέρουν και κοπάδια από εδώ και από εκεί.
1: Ακριβώς, και επισημαίνει ο κ. Τσακελής ότι επί της ουσίας την ευθύνη την έχει το Υπουργείο και το σύστημα που έχει αναπτύξει, γιατί όταν δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να κάνει την αίτηση και γίνεται αποδεκτή, φυσικά θα την κάνει. Επομένως, Ναι. Όλα αυτά είναι μια αφορμή να ξεκινήσει σε νέα βάση την ατροφία και να μπορέσει να είναι πιο αποδοτικό το κομμάτι αυτό και φυσικά οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να έχουν μια μεγαλύτερη στήριξη και ουσιαστική. Ναι. Γιατί με τα σκουλαρίκια, όπως λέμε, έχουμε δει τι γίνεται, δεν αποδίδει.
0: Mm-hmm. Πάντως είναι ένα θέμα, είναι ένα μέτρο που εντάξει θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κλπ. Εμείς έχουμε πολλές εδώ στην περιοχή, αλλά το ζητούμενο είναι μπορούν να τους πείσουν αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να το βλέπουν θετικά, αλλά αν συμβεί οτιδήποτε τους δίνουν, ας πούμε, τα εχέγγυα ότι θα τους αποζημιώσουν, γιατί έχουμε δει και τέτοια πράγματα.
1: Γι' αυτό ζητάνε και την επιστημονική τεκμηρίωση για να μπουν οι βόλοι στα στομάχια των ζωών, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα θολό σημείο και να όντως να υπάρχει αποδοχή, μαζική, καθολική αποδοχή για αυτό το ζήτημα.
0: Πάντως αν γίνει αυτό όπως λες και εσύ στο ρεπορτάζου και το υποστηρίζει και ο κύριος Τσιβγέλης, δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για το αυτό που λέμε νοικοκύρεμα των οικονομικών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Αυτό ακριβώς τονίζουν και οι κτηνοτρόφοι. Ακριβώς αυτό τονίζουν και οι κτηνοτρόφοι. Είναι ευκαιρία. Το 2007 το νέο χρόνο θα γίνει αρχή πιλωτικά στα μεγάλα κοπάδια, επομένως είναι ευκαιρία να γίνει μια επανεκκίνηση.
0: Τι να πω, είναι
1: σωστή
0: ένα
1: αυτή τη φορά.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Έτσι, γιατί οι κτηνοτρόφοι ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια με την υγεία των ζώων τους έχουν καταστραφεί, έχουν σφάξει τα ζώα. Αλήθεια τώρα, μήπως έχεις κουβεντιάσει εκεί με τον κύριο Τσιβγέλη που τα λέγατε, αν υπήρξαν και αποζημιώσεις για τα κοπάδια που έχουν σφαγιαστεί, ας πούμε, έχουν θανατωθεί?
1: Όχι Δήμητρα, όχι Δήμητρα, δεν το έχουμε κάνει αυτό. Ούτως ή άλλως αυτό το θέμα που ανοίγουν τώρα οι κτηνοτρόφοι είναι μεγάλο και είναι εξίσου σοβαρό με αυτό που λες, αλλά καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε τα θέματα
0: μιλώντας
1: για το ένα θέμα ξεχωριστά και για το άλλο.
0: Ναι. Απλά το βάζω στο επίπεδο γιατί τώρα περίμεναν οι άνθρωποι να πάρουν και αποζημιώσεις, δεν ξέρουμε που βρίσκονται και δεν είναι και εύκολο να ξαναστήσουν τα κοπάδια τους, έτσι. Δεν είναι το ό,τι πιο δύσκολο.
1: Πραγματικά, και έχει και κόπο και κόστος και είναι δύσκολο το ρίσκο για τους κτηνοτρόφους.
0: Και βλέπεις ότι έτσι, και βλέπεις και αρκετούς κτηνοτρόφους να αλλάζουν επάγγελμα οι άνθρωποι. Σου λέει πού να, και αν είναι και νέα παιδιά, πού να βρούμε το κουράγιο, πούμε, να ξεκινήσουμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Έχουμε δει ακόμη και στην περιοχή μας να αλλάζουν επάγγελμα και είναι ένας λόγος που σιγά σιγά ερημοποιείται και η Ήπεθρος. Επομένως έχουν ποντάρει πολλά σε αυτή την αλλαγή και ελπίζουν να γίνει με τον σωστό τρόπο.
0: Ναι, μην το συζητάς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή μου, για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
3: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο.
2: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
3: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
2: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
3: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
3: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Εδώ είμαστε, ελάτε να καλημεριστούμε και με τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή που προσφέρει πάντα ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, έτσι. Συνέπεια, τεχνογνωσία και επαγγελματισμός είναι το μότο τους. Αναλαμβάνουν κάθε έργο με στόχο, αν μη τι άλλο, την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών τους. Μιλάμε τώρα για νέες κατασκευές, για ανακοινήσεις κατοικιών επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Και βέβαια η εμπειρία των αδελφών Αγγελή είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Καταρχάς θα τους βρείτε στο καινούριο Αγρινίου 6944 527 623.

Υπάρχουν νέα που έρχονται και αφορούν την καθημερινότητά μας και μιλάμε πάντα για τις πολυκατοικίες. Στην περίπτωση που πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες και δεν γίνονται, τι πρόκειται να γίνει, τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έρχονται στις πολυκατοικίες από το νέο νόμο, προκειμένου να μπει μια τάξη, όπως λένε, στο χάος που επικρατεί και που έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις των ιδιοκτητών. Μάλιστα, έχουν περάσει 97 ολόκληρα χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου 3741, προσέξτε, του 1929, με τον οποίο αναγνωρίζεται η διηρεμένη κατορρόφουση σε μέρη αυτών ιδιοκτησία. Επί του αυτού οικοδομήματος, πολυκατοικίες δηλαδή, θα υπέλθουν αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι σχέσεις στις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες των συνειδιοκτητών πολυκατοικιών. Σήμερα δηλαδή, μια πολυκατοικία που δεν μπορεί να επισκευάσει την ταράτσα της επειδή διαφωνεί ένας συνιδιοκτήτης και πατάει στον κανονισμό και την απέτηση μιας ομόφωνης απόφασης. Σε αυτόν ακριβώς, όπως λέμε, τον πόλεμο της πολυκατοικίας, έρχεται να βάλει τέλος το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ανοίγει το δρόμο για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο δίκαιο της οριζόντιας κάθετης ιδιοκτησίας από το 1929. Ελάτε να δούμε λοιπόν πώς θα εξυγχρονιστούν οι νέοι κανονισμοί των πολυκατοικιών και φυσικά μια από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις ποια είναι, είναι αυτή που θα προβλέπει, ακούστε, τη δυνατότητα ανεξάρτητα από το αν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμησης ή της ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών οριζοντίων ιδιοκτησιών, όπως λέγονται, ώστε μεγάλα ροφ διαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, τι θα μπορεί ένας ιδιοκτήτης ενός όροφου διαμερίσματος να κάνει? Να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα το να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, δεν προβλέπεται. Ακόμη θα προσπαθήσουν να λύσουν το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται στην καθημερινότητα, που κάποιοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν πληρώνουν κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρξει μια ειδική διαδικασία ύπαρξης των κοινόχρηστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής. Θα προβλέπεται δηλαδή υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Δηλαδή, με την ύπαρξη των κοινοχρήστων όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Παράλληλα, θα ξεμπλοκάρουν τα επισκευαστικά αναγκαία έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να υλοποιηθούν, είτε λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενίκων των πολυκατοικιών. Δηλαδή, θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και βέβαια η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως η εμπειρία έχει δείξει ότι τα ζητήματα δεν είναι και πάντα τεχνικά οικονομικά. Είναι οι διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των ενίκων. Είναι το γεγονός ότι ο ένας μπορεί να μην εμπιστεύεται τον άλλον. Ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες. Ότι υπάρχουν καθυστερήσεις σε σημαντικά θέματα και αποφάσεις. Και τους βλέπεις πολλές φορές τους ανθρώπους να σκοτώνονται και να τσακώνονται και να διαφωνούν και να κόβουν και την καλημέρα. Ή να μην πληρώνουν και οι διαχειριστές πολυκατοικίων, να κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να υπάρξει μια ομαλότητα στις πολυκατοικίες και γενικότερα γίνεται ο κακός χαμός.

ταξίδι ιδιοκτητών και ενίκων. Ενισχύεται ο μηχανισμός για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών μεταξύ των ιδιοκτητών που θα μπορούν να τις επιλύουν και εξωδικαστικά με βάση και το νέο κώδικα, αποσυμφορώντας τα δικαστήρια, εκεί όπου καταλήγουν συχνά προς επίλυση τέτοιες αντιδικίες. Ρυθμίζονται ζητήματα που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση, μια νέα μορφή μισθώσεων που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και έχει αυξανόμενο ρυθμό. Επικυρωποιούνται παράλληλα οι ρυθμίσεις για τη σύσταση οριζοντίου και κάθετης ιδιοκτησίας στα νέα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, ώστε οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εδώ και χρόνια στην αφάνεια, δηλαδή διαμερίσματα αγορασμένα με προσύμφωνο, να εμφανιστούν στο κτηματολόγιο ώστε να μπορέσουν να ξεμπλοκαριστούν και να μεταβιβαστούν. Παράλληλα, αξιοποιείται το δικαίωμα του υψούν και των εδιαθέτων ποσοστών, είτε με την ανακατανομή μεταξύ συνιδιοκτητών και με τροποποίηση συστατικής πράξης, είτε με απόδοση στους οικοπεδούχους και τους καθολικούς διαδόχους. Από αυτή δηλαδή τη ρύθμιση αναμένεται να αξιοποιηθούν μεγάλα ποσοστά σε πολυκατοικίες. Θα δοθεί η δυνατότητα ανεξάρτητα από το αν το απαγορεύει ο κανονισμός στις πολυκατοικίες, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, της κατάτμησης ή της συνένωσης οριζοντίων συνιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα ροφοδιαμερίσματα να αξιοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Θα παρέχεται η δυνατότητα όποιος αγοράζει ακίνητο να μπορεί να βλέπει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Αναμορφώνεται και ο ρόλος του διαχειριστή με τη θέσπιση σαφέστερων κανόνων για τα καθήκοντά του. Γιατί υπάρχει έλλειψη στην νομοθεσία, σαφέστατης νομοθεσίας, για τον ορισμό και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή, που οδηγεί συχνά σε αδιέξοδο και δικαστικές διαμάχες μεταξύ των ενίκων. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική διαδικασία ύπαρξης κοινόχρηστων, αλλά και δημιουργία αποθεματικού και ασφάλισης της οικοδομής, ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως αυτό που έγινε πρόσφατα στα Πετράλωνα, δηλαδή έπεσε σαν χάρτινος πύργος, την κρέμισε την πολυκατοικία. Αλλάζουν τα ποσοστά λήψης αποφάσεων για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών και ενεργειακών αναβαθμίσεων. Και γιατί σας το λέω αυτό? Μειώνονται τα ποσοστά δηλαδή του απαιτούμενου ρυθμού ψήφων για επισκευές συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Και αυτό γιατί, όπως φάνηκε στην πράξη, εδώ και χρόνια υπήρχαν οι αυστηρές προϋποθέσεις πλειοψηφίας και έως και 100% για τροποποίηση του κανονισμού, που καθιστούσαν να δίνεται την εκτέλεση αναγκαίων επισκευών ή ενεργειακών αναβαθμίσεων σε παλαιότερες πολυκατοικίες. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα νέο περιβάλλον για τη διευκόλυνση της ενεργειακής αναβάθμισης των πολυκατοικιών με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες, σταθμών ηλεκτρικής φόρτωσης οχημάτων ή αντλίων θερμότητας λόγω διαφωνιών επί των κοινόχρηστων χώρων. Και με αυτό, με όλα αυτά, προσαρμόζονται οι διατάξεις συνιδιοκτησίας με αυτές του κληρονομικού. Και περιμένουμε να δούμε. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα μπουν όλα αυτά στην καθημερινότητα, για να μπορούν και οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει να διαχειρίζονται τις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές, το πιο απλό θα σας πω, να εισπράξουν κοινόχρηστα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: να πάμε παρακάτω γρήγορα γρήγορα, έτσι να καλημερίσουμε όλους τους ακροατές που είστε συντονισμένοι εδώ στο Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας, και 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι ο Βασίλης Αδελιμάρης τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Ναυπακτία News και γενικότερα από την περιοχή της Ναυπακτίας. Και ένας παλιός γνώριμος των αρχών συνελήφθη για διακίνηση, λέει, ναρκωτικών για μια ακόμη φορά στα σχολεία. Γιατί τώρα έχουν μπει τόσο πολύ στο στόχαστρο? Και δεν είστε μόνο εσείς, μπορεί να είμαστε και εμείς από εδώ, μπορεί να είναι και όλα και σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά εδώ μιλάμε για κοκαίνη, Βασίλη, έτσι. Μπορεί εύκολα ένας αγοράσει κοκαίνη, ας πούμε, πιτσιρικάς?
1: Σίγουρα υπήρχε, δεν ξέρω για, αν αυτή του. Καλημέρα και για επόμενα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή τη φορά ξεκάθαρα για κοκαίνη. Πάντως είχαν πει για ναρκωτικές ουσίες γενικότερα, όπως και να έχει όμως, αλλά και στο παρελθόν είχαμε και περιστατικό με κοκαίνη.
0: Ναι, το θυμάμαι, γι' αυτό
1: όμως
0: σε ρωτώ.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι κάποιος που έχει στοχοποιήσει την αυτό. Είναι,
0: όχι,
1: θα έλεγα, αυτό που συμβαίνει που ίσως σε πολλές πόλεις, όχι μόνο εδώ. Δυστυχώς νέα παιδιά κυρίως βρίσκονται με ναρκωτικά. Δεν θέλω να πιστεύω ότι πουλάνε ναρκωτικά. Κατάλαβες τι θέλω να πω, αλλά όπως και να έχει, δυσάρεστον είναι και τα δύο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο το ένα.
0: Ισχύει αυτό που λες, βέβαια.
1: Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Διερευνά και καλά κάνει όλες αυτές τις υποθέσεις, όλα τα άτομα αυτά τα οποία και στο παρελθόν έχουν απασχολήσει, όπως ένας εκ των τριών που συνελήφθησαν προχθές. Είχε ξανασυλληφθεί μάλιστα και πάλι ξανά σε χώρο σχολείου.
0: Τι ηλικία έχει αυτός ο
1: νεαρός? Είναι 2 18χρονοι και ένας 16χρονος.
0: Που σημαίνει ότι αυτό, για να φτάσεις να το κάνεις έτσι και με τσαμπουκά, να έχεις συλληφθεί, ας πούμε, για το ξανακάνεις στο σχολείο, το κάνεις από νεαρή, πιο νεαρή ηλικία ακόμα.
1: Όπως και να έχει, 18 χρονών, εγώ δεν θεωρώ τα παιδιά ότι είναι ενήλικα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι
1: να είναι, μιλάμε για παιδιά μαθητές σχολείου.
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνεις
0: έτσι.
1: Ότι είναι ένας μεγάλος προβληματισμός, όχι μόνο για την αστυνομία που θα ελέγξει και θα συλλάβει κάποια από αυτά τα παιδιά. Όμως υπάρχει μια έτσι αγωνία, ένας φόβος μέσα στην τοπική κοινωνία. Είδαμε και δημοτικούς συμβούλους να βγάζουν ανακοινώσεις ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν ξέρω τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, αλλά όμως θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που απασχολεί και τους γονείς, που μπορεί τώρα να μην έχουν σχολεία τα παιδιά, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία είναι ένας χώρος που και το καλοκαίρι τα παιδιά πηγαίνουν εκεί για να παίξουν. Υπάρχουν προάβλια που παίζουν μπάσκετ, υπάρχουν προάβλια που παίζουν βόλεϊ, είναι χώροι δηλαδή που βρίσκουν έτσι κάποια διαλύματα από την καθημερινότητά τους τα παιδιά τώρα το καλοκαίρι. Όλων των ηλικιών, από νήπια μέχρι παιδιά ως 18 χρονών στα σχολεία.
0: Και είναι εύκολο και να το προσεγγίσουν τώρα, κάποιοι, έτσι.
1: Όταν τώρα συλλαμβάνονται, γίνονται συλλήψεις μέσα σε προάβλιο ή εντοπίζονται άτομα που έχουν ναρκωτικά μέσα σε προάβλιο σχολείο,
0: άκουτε.
1: Το σχολείο είναι, θα έλεγα, πολύ... έτσι δημιουργεί ένα φόβο, δεν το συζητάμε.
0: Ωραία, το θέμα...
1: αυτό που έχω να πω, Δημήτρη, είναι το εξής, ότι να πούμε λίγο και για το περιστατικό αυτό το οποίο έγινε προχθές. Όταν στη θέα των αστυνομικών, αυτό που έτσι έκανε εντύπωση επίσης είναι ότι αυτά τα άτομα σηκώθηκαν, έφυγαν από το σημείο. Έγινε έτσι μια μικρή καταδίωξη, να μπορούσαμε να το πούμε, για να τους εντοπίσουν. Πέταξαν και κάποια ναρκωτικά σε ένα παρακείμενο χωράφι, τα οποία τα εντόπισε η αστυνομία. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, αλλά όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι γενικότερα είναι ένας μεγάλος προβληματισμός για την κοινωνία.
0: Σίγουρα, τώρα μιλάμε για τρυφερές ηλικίες, μιλάμε για κόσμο που στο κάτω-κάτω της γραφής στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολιά, αλλά εδώ αναρωτιέται κανένας και τι ρόλο μπορεί να έχουν, ας πούμε, οι ίδιοι οι γονείς. Θα μου πεις, κατηγορείς τους γονείς? Δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο, δεν θα πρέπει κάπου να έχεις και το νου σου από τα μικρά του χρόνια, κάπου να τσεκάρεις και την τσάντα του, να δεις και τη συμπεριφορά του, να δεις τι γίνεται, τις παρέες του. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που θα μπει σε εφαρμογή.
1: Δεν σας ακούω, δεν ξέρω.
0: Λέω, σ' ακούμε, μια χαρά σ' ακούμε.
1: Δεν σας ακούω.
0: Μας ακούς λίγο καλύτερα τώρα? Φαίνεται είναι καθοδόν ο Βασίλης και δεν μας ακούει. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του ξανά.

0: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον Βασίλη το Δηλημάρη. Έλεγα, Βασίλη μου, λίγο πριν ότι όταν τα παιδιά είναι μικρά σε ηλικία, καλά θα είναι και οι γονείς τους να έχουν τα μάτια τους 14 να τσεκάρουν και τα πράγματά τους κάποια στιγμή, τους φίλους τους. Αλλά το θέμα είναι πόσο δύσκολο είναι να καταφέρεις να το κάνεις αυτό και από την ώρα που υπάρχουν και τα social media, ιδιαιτέρως αυτό που λέμε TikTok, το οποίο θα πρέπει, περιμένουμε τώρα νομίζω τον νόμο να μην μπορούν τα παιδιά κάτω από 15 ετών να μπαίνουν σε όλα αυτά τα social. Έτσι γίνεται ο χαμός.
1: Και αυτό είναι ένα ερώτημα το πώς μπορεί να γίνει. Εντάξει, υπάρχουν τρόποι με εφαρμογές να πει κάποιος για να το πούν κάτι θα γίνει, αλλά εγώ δεν ξέρω τι να πω. Εγώ ξέρω αυτό που ξέρω να πω και με απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι κάποια παιδιά τα οποία ένας από αυτούς που συλλάβαν το έχει ξανακάνει, έχει ξανασυλληφθεί. Αυτό είναι κυρίως, θα έλεγα, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Από όλα, δηλαδή δείχνει ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα, αυτό μου δείχνει εμένα τουλάχιστον, παρά τις συνεχόμενες συλλήψεις. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που απασχολεί τις αρχές ένας εκ των τριών. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μακάρι να το καταλάβουν μόνα τους τα παιδιά αυτά, ότι αυτό που κάνουν δεν είναι καλό, είτε για τον εαυτό τους, είτε για να το μοιράσουν σε κάποιους άλλους. Σκορπούν το θάνατο, σκορπούν πράγματα τα οποία καταστρέφουν ζωές ανθρώπων, να πω εγώ, και πέραν ότι κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Βασίλη. Το θέμα εδώ είναι ότι από πού προμηθεύονται αυτά τα παιδιά τα ναρκωτικά. Δεν μπορεί άλλος να κυκλοφορεί με κοκαίνη, ας πούμε. Από κάπου την προμηθεύεσαι. Και αυτό που λέγαμε και τηλεφωνικά πριν στην κατηδίαν κουβέντα μας είναι πώς είναι δυνατόν να βρίσκουν χρήματα μικρά παιδιά για να αγοράζουν κοκαίνη, ας πούμε. Κάτσε τώρα. Γιατί οι στόχοι αυτών που θα πάνε να μοιράσουν την κοκαίνη είναι αν το παιδί της Λαοπόδη έχει χρήματα να τα αγοράσει, έτσι δεν είναι?
1: Δεν διαφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα.
0: Είναι δύσκολο. Σίγουρα. Μην το συζητάμε τώρα.
1: Είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα, πώς μπορεί να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες, πώς μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει όλοι να μιλήσουμε, κυρίως τα παιδιά μας. Αυτό νομίζω εγώ ότι είναι το μυστικό σε όλο το πράγμα. Να μιλήσουμε ότι.
0: Να.
1: Γιατί πάντα να ερχόμαστε και λίγο να κοιτάμε και τον εαυτό μας. Πάντα μας
0: λένε
1: οι δικοί μας οι γονείς ότι εντάξει, τα ναρκωτικά δεν έχουμε κάνει ποτέ. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Μην πας να κάνεις αυτό. Πρόσεχε στον δρόμο ή κάνε εκείνο ή κάνε το άλλο. Αλλά πάντα κάναμε κάτι επικίνδυνο όλοι μας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: το θέμα είναι να μπορέσουμε να περάσουμε έτσι. Να μπορέσουμε να περάσουμε στα παιδιά μας ότι δεν είναι καλό πράγμα αυτό.
0: Όσο καμία των περιπτώσεων. Μάλιστα. Να, πώς πάτε από κόσμο, ξεκίνησε η σεζόν. Τι γίνεται, πώς πάμε να πούμε κάτι ευχάριστο τώρα, γιατί δεν μπορώ να ακούσω κι άλλες στεναχώριες.
1: Εντάξει, από κόσμο σιγά σιγά έχει κόσμο, Σαββατοκύριακα, αλλά και καθημερινές βλέπεις ότι καλοκαιριάζει.
0: Ωραία.
1: Και σε παραλίες. Αλλά γενικότερα και στην Ναύπακτο.
0: Έχετε γαλάζιες σημαίες εσείς εκεί, δεν το συζητάμε.
1: Γαλάζιες σημαίες έχει μόνο στην κάτω Βασιλική και Κρυονέρη.
0: Ναι, έχετε λοιπόν.
1: Μετά γαλάζιες σημαίες υπάρχουν από την πλευρά, πώς το λένε, από την πλευρά της Δωρίδας.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Εκεί η Δωρίδα έχει πιο πολλές γαλάζιες σημαίες.
0: Πάντως φαίνεται ότι και φέτος θα έχετε κόσμο, και αυτό αν μη τι άλλο είναι ευχάριστο, έτσι δεν είναι? Ότι είναι προορισμός η περιοχή της Ναυπακτίας, είτε η ορεινή Ναυπακτία είτε οι παραθαλάσσιες περιοχές, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, τι να πω, πολύ αισιόδοξο.
1: Εντάξει, είναι πολύ αισιόδοξο, καλό είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Το ευχάριστο είναι ότι και το Μεσολόγιο επίσης αρχίζει και ανεβαίνει τουριστικά. Να πούμε ότι ακόμη ένα ξενοδοχείο άνοιξε, δεν θα πω όνομα για να κάνω διαφήμιση, απλά
0: όταν βλέπεις
1: την περιοχή σου να ανοίγουν ξενοδοχεία συνεχώς ή μικρά ξενοδοχεία, μπουτίκ, ποτέλ, έτσι όπως είναι η ονομασία τους, καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται, κάτι καλό πάει να γίνει. Γι' αυτό είναι ευχάριστο για όλο τον ομό. Είναι ευχάριστο γιατί θα ανοίξουν και δουλειές, θα έρθει περισσότερος κόσμος και μακάρι να πάει έτσι ο νομός μας, γιατί έχουμε ωραίες περιοχές.
0: Είναι για να το συζητάς, εννοείται. Εννοείται.
1: Μπορεί εσείς να μην έχετε θάλασσα, αλλά έχετε λίμνη Τριχονίδα.
0: Εμείς έχουμε, άκου να δεις τώρα. Εμείς εδώ έχουμε λίμνη Τριχονίδα. Εμείς εδώ έχουμε ακόμη και ορεινά σημεία που είναι τέλεια. Εμείς εδώ έχουμε και ξενοδοχεία περισσότερο που μπορούμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Εμείς εδώ έχουμε τρομερά κρέατα, πίτες, ιστορίες, τέτοια πράγματα. Απλά πρέπει να μάθουμε τον τρόπο.
1: Μη λες τέτοια, πεινάω τώρα εγώ. Έχω αρχίσει και πεινάω.
0: Μήπως σε φέρνει ο δρόμος κατά.
1: Τίμησα νωρίς. Τι καλό έχεις.
0: Καλά, σε τι καλό έχω εγώ που θα σε πάω είναι το θέμα. Για έλα προς τα
1: δω. Για δούμε. Για... ξανά θα έρθω. Τι ώρα τελειώνεις.
0: 11.
1: 11. Εντάξει.
0: Για κάνε σα δω, κάνε κατά δω να δεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα,
0: σε περιμένουμε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.

Και για να μην λέτε εσείς ότι δεν μας ακούει και το ΣΟΙ, έτσι δεν είναι, Κατσούλη? Δεν πρέπει εμείς να ευλογήσουμε τα γιόνια μας? Να στείλουμε μια καλημέρα στην Πρέβεζα και στο υπόλοιπο το λαοποδάικο που είναι εκεί. Λοιπόν, μήπως να έρθω διακοπές εσάς φέτος? Να πλακώ, να πάρω και τον Κατσούλη εδώ. Ναι, λέει, μη χειρότερα. Θα έρθει στο ΣΟΙ το λαοποδάικο διακοπές στην Πρέβεζα. Σίγουρα. Είναι και η Κέρκυρα απέναντι, έχω και εκεί ΣΟΙ. Α, θα πάρουμε τα ΣΟΙ για φέτος διακοπές. Μανώλη, ετοιμάσου, ερχόμαστε. Τραγική κατάστασή μας και εδώ, έτσι.

Να μην στείλουμε μια καλημέρα και στον Νταμ. Γίνονται αυτές οι δουλειές? Όχι, δεν γίνονται αυτές οι δουλειές. Νταμ λοιπόν, γιώτα στα 26. Και γιατί σας λέω Νταμ, τι είναι το Νταμ? Μαντάμ. Είναι το Μαντάμ. Είναι η γυναίκα στα γαλλικά. Είναι γυναικείο κατάστημα. Προσέξτε τώρα. Τίνγκα στο γυναικείο ρούχο, στο στα αξεσουάρ και στις τσάντες. Είναι στη γιώτα στα 66. Βροντοκοπανάνε τα τηλέφωνα. Ξέχασα να το κατεβάσω. Τι θες εσύ τώρα? Μας στέλνουν που θα μας φιλοξενήσουν. Κατσούλης, το λέω εγώ. Γυρίζω στον Νταμ εγώ τώρα. Σύγχρονα γυναικεία ρούχα με άποψη. Τσάντες που ξεχωρίζουν για design και ποιότητα. Αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν το look σας. Νέα κομμάτια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Και όχι σουρούκ μουρούκ, τέλος πάντων τα φοράνε όλες. Όχι. Διαφορετικά κομμάτια για να είστε κάθε μία γυναίκα ξεχωριστή. Γιατί όπως ξέρετε το στυλ στον Νταμ είναι προσωπική υπόθεση. Γιώτα στα οίκου 6 στο Αγρίνιο.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την προπληρωμένη κάρτα των κοινωνικών παροχών, τι πρόκειται να αλλάξει και με τα επιδόματα. Να πούμε ότι στις 29 του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή, παρουσιάστηκε. Κατσούλη, κάτι κάνω λάθος και το έχω. Α, έχω το δεύτερο τηλέφωνο, θα σε μαδίσω, λέει ο Κατσούλης. Συγγνώμη, να με σχορνάς, κυρία Κατσούλη. Στάσου να το βάλω λίγο στο αθόρυβο κι αυτό, να δω και τι μηνύματα μου στέλνουν, να στείλω κι εγώ καλημέρες. Είδε σου ξέπου το έχουμε, κύριε Κατσούλη μας. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την προηγούμενη Παρασκευή παρουσιάστηκε η προπληρωμένη κάρτα λοιπόν κοινωνικών παροχών, 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, και βάζει και έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων, και κάθε δικαιούχος παίρνει αυτή την κάρτα με τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα, με πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία. Συγκεκριμένες παροχές του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ καταβάλλονται πλέον με ένα ενιαίο τρόπο πληρωμής. Σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχεί μια κάρτα στην οποία πιστώνονται οι κοινωνικές παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Και σύμφωνα με την Δόμνα τη Μιχαηλίδου, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη, λέει, μέχρι και 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά. Το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιείται με την κάρτα για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Περισσότερες από 963.000 αιτήσεις εγκρίθηκαν από το Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της προπληρωμένης κάρτας, και την ίδια ώρα 877.019, παρακαλώ, μοναδικοί δικαιούχοι έχουν πάρει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών. Οπότε δείτε το λιπουλάκι, τσεκάρετε το όλο αυτό, να δείτε πώς μπορείτε να εξυπηρετηθείτε. Στο μεταξύ, κάνουν πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις. Καταναλωτές και καταναλώτριες έχουν περιθώριο μέχρι 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο προσιτές τιμές. Και θα δείτε στην Ετωλό Ακαρνανία, ιδιαίτερο στο Αγρίνιο, που είναι μια πολύ μεγάλη πόλη και έχει μια πολύ μεγάλη αγορά, απίστευτες εκπτώσεις στα καταστήματα για ό,τι εσείς θα χρειαστείτε. Οπότε, πρώτα τσεκάρουμε την τοπική αγορά και μετά κάνουμε οτιδήποτε άλλο, έτσι.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό... Το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Επιτέλους που λέτε, πέσανε και υπογραφές για την αναβάθμιση του κτηρίου της ΓΕΑ, μια προσπάθεια που γίνεται τόσο από την ίδια τη ΓΕΑ και τον πρόεδρο αλλά και το ΔΣ και όλους τους ανθρώπους, όλους τους αγρινιώτες που αγαπάμε και στηρίζουμε τη ΓΕΑ και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος ο Ανδρέας Ομπρέσιακας, τον οποίο έχουμε πιάσει μαζί με άλλους εδώ δικούς μας αγρινιώτες να κατευθύνονται. Πού, σε ποιο νησάκι πάτε και γιατί? Καλημέρα σας κύριε Μπρέσια, κάτσε να ακούσω το ρεπορτάζ live. Καλημέρα Αντρέα μου.
1: Και στους ακροατές σας κύριε Λεοπόδη.
0: Μα αφήστε το κερί τώρα και πέστε μας που πάτε.
1: Κατευθυνόμαστε για ευχάριστο γεγονός, για μέλος της ΓΕΑ. Η οικογένειά της έχει χαρές και εμείς πάμε να συμμετάσχουμε κάπου στον Αργοσαρονικό.
0: Ας το κάπου στον Αργοσαρονικό. Τώρα θα σας δώσω. Πάτε στην Αίγινα.
1: Πάμε στην Αίγινα.
0: Το μέλος του
1: Συμβουλίου, το μέλος του Συμβουλίου, η Ευγενία η Καπράλου. Mm. Παντρεύεται η κόρη της και βαφτίζεται και το εγγόνι της. Οπότε δεν μπορούμε να απουσιάσουμε από τέτοιο γεγονός.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ για την ίδια την Ευγενία και την κόρη της και εσάς που είστε μια οικογένεια υγεία. Γιατί αυτό έχει και αξία.
1: Ακριβώς, η υγεία διαχρονικά ήταν, είναι και θα είναι μια μεγάλη οικογένεια.
0: Μπράβο. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Όταν έχεις αγαπημένους σου ανθρώπους και κάνεις τέτοιου είδους ταξίδια, πώς να μην μοιραστείς τη χαρά σου, ρε παιδί μου?
1: Ακριβώς.
0: Σκέψου το λίγο να δεις. Δηλαδή,
1: η χαρά μας ξεκίνησε από χθες και συνεχίζεται και σήμερα και αύριο.
0: Το πάτε τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων.
1: Ακριβώς. Χθες είχαμε τα ευχάριστα που είπατε και στην νωρίτερα και τώρα συνεχίζουμε με άλλα ευχάριστα.
0: Εύχομαι να τριτώσει και να προχωρήσει, γιατί βλέπω τώρα και εδώ την εικόνα με τον Περιφερειάρχη, εσένα εδώ στο τραπέζι, τον Λίνα τον Μπλέτσα, τον Νίκο τον Κατσακιόρη, τον Θανάση τον Μαυρομάτη, συνεργάτες από τη ΓΕΑ. Να μην χαρίσουμε αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Έπεσε και η υπογραφή σύμβασης με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό,
1: Εξασφαλισμένο προϋπολογισμό. Υπεγράφει μεταξύ του Περιφερειάρχη και του οριστικού αναδόχου η σχετική σύμβαση. Mm-hmm. Και πλέον, κυρία Λεοπόδη, ξεκινάνε οι εργασίες στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Αυτό που τόσο καιρό περιμέναμε, κάναμε υπομονή.
0: Για θυμάμαι, ένα χρόνο τώρα έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Και περισσότερο.
0: Όχι, λέω την τελευταία φορά περάσει, που λέγαμε αυτό. Ναι.
1: Έχουν περάσει, σκεφτείτε, 2 χρόνια από τότε που είχε υπογραφεί μεταξύ της ΓΕΑ και του Περιφερειάρχη η προγραμματική σύμβαση.
0: Το θυμάμαι αυτό.
1: Υπήρχε μια διαδικασία που έπρεπε να ακολουθεί. Πλέον είμαστε έτοιμοι και δεν σας κρύβω ότι είναι καλό και το χρονικό σημείο που θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Καλοκαίρι εννοείς.
1: Το καλοκαίρι, διότι θέλουμε το Παπαστράτιο Μέγαρο να είναι σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό, δεν γίνονται δραστηριότητες, για να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες και το φθινόπωρο να μπορούν να λειτουργήσουν και τα τμήματά μας, αλλά να μπορούν να γίνουν και οι εκδηλώσεις που γίνονται στο ισόγειο.
0: Το θέμα είναι τώρα εδώ, θα το προλάβετε όλο αυτό? Δηλαδή θα μπουν συνεργεία μέσα, θα προχωρήσετε τι?
1: Έχουμε ήδη κουβεντιάσει με τον ανάδοχο. Ευελπιστούμε ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει και με το λιγότερο κόστος για το σύλλογο αλλά και για το χώρο του πολιτισμού για το Αγρίνιο. Θα τα προλάβουμε όλα. Θα τα προλάβουμε.
0: Είμαι
1: να είστε σίγουρα,
0: θα
1: ξεκινήσουμε
0: θα
1: ουσιαστικά. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες από τον. Πρέπει να γίνουν οι εργασίες στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο που βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας και επιγύμνασης και να γίνουν και οι εργασίες στο ισόγειο του Μεγάρου, όπου εκεί φιλοξενείται, μπορώ να πω, το 60-70% των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του τόπου μας.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τι θα κάνουμε να βαθμίσουμε τώρα? Το κτίριο πότε χτίστηκε, θύμισέ μας.
1: Το κτίριο έχουμε τώρα 27 χρόνια που είχε παραδοθεί από την Παπαστράτο Σαϊβέ στην
0: Το θυμάμαι όταν χτίζουμε.
1: Ακριβώς, και τα έχουμε εξαραφεί. Δηλαδή σχεδόν έχουν περάσει 30 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια αντιλαμβάνεστε ότι ένα κτίριο, ένα εμβληματικό κτίριο 2.500 τετραγωνικών στην καρδιά της πόλης πρέπει να ανακοινιστεί και πρέπει να αναβαθμιστεί ούτως ώστε να εναρμονιστεί με όλα όσα επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Θα έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση, θα εγκατασταθεί αντλία θερμότητας ψήξης θέρμανσης, θα γίνουν τα βαψίματα, θα αλλάξουν, θα μπει LED φωτισμός παντού, θα έχουμε προσβασιμότητα για αμαία με δημιουργία WC και άλλους χώρους που απαιτούνται γενικότερα το κτίριό μας εξυγχρονίζεται και ανταποκρίνεται πλέον στη σύγχρονη εποχή.
0: Την αποχαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά και μακάρι να το, γιατί έχετε και άξιους συνεργάτες και το ΔΣ είναι άξιο.
1: Εγώ
0: και νέους ανθρώπους που το συνεχίζουν.
1: Νέους ανθρώπους, θεωρώ ότι είμαι τυχερός και ευλογημένος, ναι, γιατί έχω τύχει σε μια συγκυρία όπου το συμβούλιο είναι άνθρωποι νέοι και μαζί και με τους παλιότερους.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα πολύ ωραίο κράμα και είμαι... Έχουμε γίνει μια
0: ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μια οικογένεια ακριβώς.
0: Μιας και μιλάμε για παντρολογήματα αυτές τις μέρες, έχει γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν γίνει ωραία πράγματα με εσάς. Και μακάρι να το συνεχίσετε αυτό. Δηλαδή, μπράβο, παιδιά, τι να πω. Τα καλύτερα.
1: Θα γίνουν ωραία πράγματα, να είστε καλά.
0: Θα πεις την ευγενία της μπομπονιέρες μου.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Άντε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε ένα καλό δρόμο και να σας ζήσουν και τα παιδιά και το όνομα της μικρούλας.
1: Να είστε καλά.
0: Τα καλύτερα ευχόμαστε. Φιλιά, τα φιλιά μας. Καλημέρα.

Τις καλημέρες μας και στο ελεγκτέον, στο ΚΤΕΟ που είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος, αυτός που γίνεται εκεί και κρατά το όχημά μας ασφαλές στο δρόμο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ελεγκτέον λοιπόν ΚΤΕΟ στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, εκεί στο Γκόμβο, στο τρίτο χιλιόμετρο. Γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο μόνο στο ελεγκτέον για κάθε τύπο οχήματος, είτε πρόκειται για δίκυκλο είτε για γιοταχή. Επίσης γίνεται και έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων όπως είναι τα λεωφορεία και τα φορτηγά, έτσι. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένο προσωπικό και αυτό που είναι σημαντικότερο, άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέπεια. Εύκολα κλείνετε το ραντεβού σας για να πάτε το όχημά σας. 2641039000 στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και μάλιστα στο τρίτο χιλιόμετρο. Γιατί στο ΚΤΕΟ ελεγκτέων είναι ο έλεγχος που σας δίνει σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Μην το ξεχνάτε αυτό.

στον κόμβο στα δύο τώρα. Από τον ένα κόμβο του νοσοκομείου πάμε στον άλλο κόμβο, μια ευθεία στον κόμβο στα δύο, και εκεί βρίσκεται τη μεγάλη έκθεση του Μανώλη Τσεκούρα. Μιλάμε για μεταχειρισμένα, εγγυημένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, έτσι. Κόμβο στα δύο με 0% προκαταβολή 72 δόσεις, με ανταλλαγές οχημάτων, με αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο Αγρίνιο, όχι. Τον κόμβο στα δύο που λέω θα τον βρείτε στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Εσείς μένει μόνο να επικοινωνήσετε 2-6-41-059-600-6-9-55-568-600, κόμβο στα 2.car.gr. Είναι η σιγουριά τώρα στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Εμπιστευτείτε μας.

θέλετε να στείλουμε πάρα πολλές καλημέρες και στο Περδικάκι και μας επικοινωνούν οι άνθρωποι από το Περδικάκι. Τους αγαπάμε πολύ και τις Περδικακιώτισσες και τους συλλόγους τους εκεί. Και να ευχαριστήσουμε πολύ και για την πρόταση για να μας φιλοξενήσουν και να κάνουμε και ρεπορτάζ στο Περδικάκι. Αλλά στο Περδικάκι μαθαίνω δεν έχουν νερό εδώ και 10 μέρες. Όχι μόνο φέτος, λέει, κάθε καλοκαίρι οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι νερνό χωριό, δεν φτάνει το νερό, δεν φτάνει μέχρι εκεί, υπάρχουν προβλήματα. Τι κάνουν οι αρμόδιοι για όλο αυτό, κύριε Γαλάνη μου? Α, εσείς που είστε και ο αντιδήμαρχος και τρέχετε για τα νερά και την υδροδότηση του Δήμου. Για να μάθουμε στο ρεπορταζάκι που θα ακολουθήσει τι συμβαίνει και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα, ακούστε να δείτε, επειδή σήμερα είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος, είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στα μάτια σας 14. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3, μεταξύ αυτών και ο δικός μας ο νομός, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει πυροσβεστική. Δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών, ξέρετε ότι διατηρούν αυξημένη την επικινδυνότητα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και εμείς εδώ είμαστε σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό θέλω να έχετε τα μάτια σας 14 μήνες.

στεναχώρια και αυτή. Ένας άνθρωπος 42 χρονών, παιδιά, χάσε τη ζωή του. Από το ξηρόμερο στάθης ο Ζαρκαδούλας, γιατί λέει ενεπλάκησε τροχαίο με αγριογούρουνο άνθρωπος τα ξημερώματα, γύρω στη μία και κάτι το πρωί. Συγκρούστηκε έτσι με το μηχανάκι, μηχανή που ήταν, δεν ξέρω τι, μέγα αγριογούρουνο, και έχασε τη ζωή του. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό όλο αυτό, συγκλονιστικό.

Ότι υπάρχουν πολλοί γατόφιλοι, φαντάζομαι το γνωρίζετε και ξέρετε και εσείς πόσο αγαπώ και εγώ τις γάτες γενικότερα και τα ζώα. Όμως μια ξεχωριστή ιστορία πρέπει να σας πω ότι εκτελήσεται στον κινηματογράφο Ελληνής, στο καλοκαιρινό, στο Αγρίνιο, όπου υπάρχει μια κινηματογραφόφιλη γατούλα στο χώρο που έφερε στον κόσμο 5 γατάκια. Άμα τα δείτε τι όμορφα που είναι και βιντεάκι που έχουν ανεβάσει τα παιδιά. Τα μικρά ψάχνουν να βρουν ανθρώπους που θα τους προσφέρουν ένα ασφαλές και γεμάτο σπίτι αγάπη. Η Χριστίνα Μπαλάσκα, η φίλη μας που είναι και η προϊσταμένη πολιτισμού του Δήμου, απευθύνει έκκληση για να υιοθετηθούν. Μέσα στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής στο Αγρίνιο, λέει, μια χρόνια κινηματογραφόφιλη γατούλα, έγινε πριν λίγες μέρες μητέρα, έφερε στον κόσμο 5 μικρά γατάκια που τώρα ψάχνουν το δικό του σπίτι και τους δικούς τους ανθρώπους. Αν σκέφτεσαι, λέει, να ανοίξεις την αγκαλιά σου σε ένα ζωάκι, ίσως να αυτή να είναι η στιγμή. Η υιοθεσία δεν είναι μια καλή πράξη μόνο για σήμερα, είναι μια σχέση ζωής. Τα γατάκια δίνονται για υιοθεσία, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ας βοηθήσουμε λοιπόν, όπως λέει και η ίδια, να μην μεγαλώσουν στο δρόμο, αλλά σε σπίτια γεμάτα φροντίδα, ασφάλεια και αγάπη. Και αν θέλετε να υιοθετήσετε ένα γατουλίνι, να πάτε μέχρι το καλοκαιρινό από το Ελληνής, να τα δείτε τα γατουλίνια που είναι εκεί και γιατί όχι. Να φύγετε παίρνοντας ένα στην αγκαλιά.

Λοιπόν, ο Κατσούλης παίζει τέτοιες μουσικές σήμερα. Προσέξτε να δείτε, γιατί ξέρει ότι μ' αρέσει. Για να βάλει μέσον, για να έρθεις μαζί μου το Σαββατοκύριακο σου λογοδέως. Το κάνεις αυτό? Α, πάλι ο πονηρέ και κάθαρτε. Α, γι' αυτό παίζεις τις μουσικές που μ' αρέσουν εμένα. Α, κοίτα να δεις ο γατούλης, ο Κατσούλης. Τι θα με βρει και δεν θα το περάσω. Ναι, για να πάμε παρακάτω, θα το σκεφτώ, Κατσούλη. Θα πάρω την Ευαγγελία και την Μαρία. Άιντε να πάρω και σένα από κοντά, άμα είσαι. Πάμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με άλλες ειδησούλες που έρχονται και μας ενδιαφέρουν. Έχουν και αυτά την αξία τους. Να δούμε τι γίνεται και με την τσεπούλα μας, γιατί η τσεπούλα μας είναι αυτή που πονάει, τέλος πάντων, στην καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι? Είπαμε για την προπληρωμένη κάρτα. Πάμε να δούμε τώρα τουρισμός για όλους. Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ πιο στοχευμένο, καθώς έχει πλέον διευρυμένα κριτήρια ένταξης, μεγαλύτερη διάρκεια και αυξημένη οικονομική ενίσχυση για να στηριχθούν περισσότερα νοικοκυριά. Και βέβαια εννοείται να ενισχυθεί και ο εγχώριος τουρισμός, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι αιτήσεις συμμετοχής τουρισμός για όλους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ, ενώ η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω άειλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για υπηρεσίες διαμονής. Και τώρα, για άγαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 21.000 ευρώ από 19 που ήταν, ενώ για έγαμους χωρίς παιδιά πάει στις 33.000 από 31. Τώρα, για τις πολύτεκνες οικογένειες εννοείται ότι το ανώτατο εισοδηματικό όριο φτάνει και τις 58.000 ευρώ. Και παράλληλα υπάρχει και ειδική μέρημνα για άτομα με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% και για οικογένειες με αμαία, οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως εισοδήματος. Επιπλέον, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για το κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.

0: Λοιπόν, που λέτε κάπου εδώ, μαζευτείτε τα. Μαζέψτε τα, λέω Κατσούλης, μαζευτείτε. Ετοιμάστε τα μπαγκάζου για να κόψουμε πέρα το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, τρομερή κατάστασή μας, εμένα και του Γιώργου εδώ. Μπορείτε να έρθετε από κοντά μας, βεβαίως, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας στείλετε κανένα μήνυμα. Σας πάρουμε και εσάς, δεν στενοχωρηθούμε, νομίζετε? Όχι, όχι, όχι. Δεχόμαστε κόσμο εμείς. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε όλη την εβδομάδα, που ήμασταν εδώ κι εσείς κι εμείς. Και θα σας πούμε ότι τη Δευτέρα θα τα μάτα ξαναπούμε, έτσι. Θα πάμε και για κανένα μπανάκι κι εμείς, ελπίζουμε. Να περάσετε κι εσείς καλά. Μην μου κάτσετε πολύ στον ήλιο και σας δω τσουρουφλισμένους, έτσι. Σαν τον απαυτούλη της μαϊμού στα τα μουτράκια. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Και Δευτέρα, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Εδώ, Δυτικά FM 92,8. Φιλάκια σε όλους.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα

0: Zen. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με μια ευχή, γιατί αύριο είναι Σάββατο, δεν έχουμε εκπομπή, θα τα πούμε από Δευτέρα βεβαίως. Λοιπόν, αλλά θα πούμε προκαταβολικά τα χρόνια μας πολλά και τις ευχές μας στους φίλους μας τους Αμερικάνους για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Προκαταβολικά, παιδιά, μην νομίζετε, παθαίνω κι εγώ έτσι το Μητσοτάκης effect, γιατί την κάλεσε ο Μητσοτάκης στην Κίμπερλι στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν ένα δείπνο για εξαφορμής της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, για το λόγο ότι δεν έβγαινε τώρα το πρόγραμμα και των δύο για την 4η Ιουλίου που είναι η επέτειος, και έτσι συμβαίνουν αυτά, το κάνουμε και λίγο νωρίτερα, άμα λάχει

Έτσι λοιπόν η Κίμπερλι λίγες μέρες αφού είδε Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα, τους δύο πρώην, είδε και τον νυν πρωθυπουργό. Τώρα φαντάζομαι ότι θα μπήκε στον πειρασμό σε αυτό το δείπνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αφήσει τα σάπια περί της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και να τη ρωτήσει την Κίμπερλι τι κουβέντιασε με το Σαμαρά, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα τον ενδιαφέρει αρκετά περισσότερο. Αλλά δεν ξέρω αν τηρήθηκαν έτσι το διπλωματικό και όχι μόνο

Τώρα να πούμε, για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας, ότι μάλλον ακραία θα μπορούσε να πει κανείς και ίσως επίοικος την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με βαρύτατους εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να έχουμε και τραυματίες, αλλά κυρίως ένα νεκρό, τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Βάγια Νέστορα. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά καταλογίζει στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δείχνουν ανοχή σε τέτοια φαινόμενα και ότι τα υποδαυλίζουν με την κριτική τους προς τα κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδα τώρα, η αντιπολίτευση καταγγέλει κυβερνητική απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας και αποδοκιμάζει ιδιαίτερα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για τις δηλώσεις που έκανε και τις εμφυλιοπολεμικές αναφορές του. Τώρα πρέπει να πούμε ότι πέρα από τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη υπάρχουν και από ανθρώπους φαινομενικά και συνήθως υπιότερων τόνων δηλώσεις και σχόλια που κινούνται λίγο πολύ στην ίδια γραμμή, άσχετα αν μερικές φορές οι λέξεις είναι διαφορετικές, το κεντρικό νόημα παραμένει το ίδιο. Για παράδειγμα, ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος χαρακτήρισε τις δολοφονικές επιθέσεις και τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχουν κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, της αντιπολίτευσης στη Βουλή, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Και εξαπέλυσε επίθεση ουσιαστικά κυρίως προς την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι όταν ήταν πρωθυπουργός έλεγε και τι έγινε με τις Μολότοφ.

Στην εντύπερα όχθη, το Πασόκ δια του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά απαντά ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλο διχασμό, μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνητές πολώσεις εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα και να βρεθούμε ξανά στο 1945 ή στο 1967 ή στον εθνικό διχασμό, είναι βαθιά ανεπίκαιρη. Ακόμα πιο ξύ στους χαρακτηρισμούς του το ΚΚΕ. Αξιοποιούν ήταν το σχόλιο χαρακτηριστικά από ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ. Αξιοποιούν μια εγκληματική ενέργεια ως πολιτικά όρνεα. Ενώ από την πλευρά του πρέπει να πούμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε να απομονωθεί η φωνή του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυρανάκη, με την τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής, την κυρία Αντωνοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που πήγε να δημιουργήσει εκμεταλλευόμενος εγκληματικές ενέργειες πρέπει να παραμείνει απόλυτα απομονωμένο. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να συρθεί σε αυτή τη διαδικασία, εμείς δεν θα τις κάνουμε παρέα, συμπλήρωση.

Τώρα, όλο αυτό χθες μεταφέρθηκε και στη Βουλή, έτσι, στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής για το νομοσχέδιο αυτό που συζητείται του Υπουργείου Εργασίας, με την αντιπαράθεση να χτυπά κόκκινο ως συνήθως ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Βέβαια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έβαλε και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τους για σεξισμό σε βάρος της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δέχεται όλες αυτές τις επιθέσεις επειδή είναι η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι βεβαίως γυναίκα πολιτικό αρχηγός η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η μοναδική αυτή τη στιγμή από τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, αλλά δεν είναι η πρώτη περίπτωση που έχουμε γυναίκα πολιτικό αρχηγό. Επί δύο δεκαετίες περίπου, αν θυμάμαι καλά, τώρα μπορεί να μην είμαι έτσι ακριβώς πρόχειρος στα χρόνια, επί δύο δεκαετίες η Αλέκα Παπαρίγα ήταν η μοναδική πολιτική αρχηγός, γυναίκα πολιτική αρχηγός μέσα στη Βουλή. Και δεν θυμάμαι να είχε κατηγορήσει η ίδια κάποιον από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για σεξισμό σε βάρος της. Αντίστοιχα, η Αείμνηστη φόβηγε μνήματα. Το ζήτημα δεν έχει να κάνει με τις επιθέσεις σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με το γεγονός ότι είναι ή δεν είναι γυναίκα. Έχει να κάνει με το τι είναι αυτά που λέει και οι απαντήσεις που παίρνει. Καλές ή κακές, σωστές ή λάθος, υπερβολικές ή όχι, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο αυτό, αλλά οι απαντήσεις που παίρνει είναι για τα λεγόμενά της, όχι επειδή είναι γυναίκα.

Τώρα η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, αν δεν το κάνει, σίγουρα φλερτάρει με μια διάθεση έτσι πολιτικής εκμετάλλευσης αυτού του τραγικού περιστατικού στη Θεσσαλονίκη, γιατί χωρίς ακόμα να έχουμε σύλληψεις από την πλευρά της αστυνομίας, εξετάζεται από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν 3-4 ύποπτοι, αυτό έχει γίνει λίγο πολύ γνωστό από την πρώτη στιγμή και συνεχίζονται οι έρευνες με τη συνδρομή βεβαίως και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, αλλά χωρίς να έχουμε ακόμα συλλήψεις και να γνωρίζουμε επισήμως ποιοι ήταν οι δράστες αυτής της επίθεσης, μπορεί να το γνωρίζουμε σε λίγες ώρες, αύριο μεθαύριο. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, εδώ προκαλείται ένα ζήτημα πώς, ας πούμε, βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη, όπως για παράδειγμα ο Θάνος Πλεύρης σήμερα, και λέει τον εξής ωραίο και ίσως έβυχο σε κάποια πολιτικά αυτιά τίτλο, ότι έχουμε ένα θύμα, πέθανε ένας άνθρωπος, είπε χαρακτηριστικά, από την τρομοκρατία της αριστεράς. Αυτό που λέει μπορεί να είναι σωστό, αλλά να το πούμε πιο συγκεκριμένα και πιο σίγουρα όταν συλληφθούν και οι δράστες, γιατί τότε θα μάθουμε και το ποιόν τους. Μέχρι τότε όμως νομίζω ότι δεν είναι και πολύ σωστό, αν και κατά πάσα πιθανότητα αυτό συμβαίνει, αλλά αν θέλουμε να είμαστε τυπικοί και σωστοί, έτσι, γιατί μας λένε και οι αρχές ότι είναι κοντά σε αυτή την εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά μέχρι να το δούμε, ας κρατάμε και μια πισίνη που λέει ο λόγος και ένα μικρό καλάθι.

Τώρα, να πάμε λίγο και στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων, γιατί με τη τελευταία, τη χθεσινή του συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδειξε να παραμένει, θα έλεγε κανείς, παντελώς ανεπηρέαστος από τις δημοσκοπήσεις, δηλώνοντας ότι στόχος για το ΠΑΣΟΚ παραμένει η νίκη του στις επόμενες εθνικές εκλογές και εκτιμώντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να έρθει πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Εν τούτης, οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα δείχνουν μία παγίωση της κατάστασης. Δηλαδή, μία παγίωση του γεγονότος ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει καπαρώσει τη δεύτερη θέση ξεκάθαρα, όπως επίσης ξεκάθαρα στην τρίτη θέση βρίσκεται και το ΠΑΣΟΚ. Το ενδιαφέρον, αν θέλετε, σε αυτές τις τελευταίες μέσα στο καλοκαίρι δημοσκοπήσεις πριν από τα μπάνια του λαού, είναι ότι φαίνεται να αρχίζει σιγά σιγά να ξαναδουλεύει το δίπολο. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, στη χθεσινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης την πλευρά της κυβέρνησης να τσιμπάει κατάτι, με δύο μονάδες παρακάτι, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να ανεβαίνει, βέβαια βρίσκεται εκεί στο 17%, όμως η διαφορά μεταξύ τους παραμένει αρκετά σημαντική, άνω των 13 μονάδων, ποσοστιαίων μονάδων, και κάπως έτσι αντιλαμβάνεται κανείς ότι το δίπολο ξεκινά να δουλεύει, τέλος πάντων, και πως σε πρώτη φάση ίσως να μπορούμε να δούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί και ως ένα μικρό, το λέμε έτσι με μια επιφύλαξη, προφανώς γιατί μιλάμε για δημοσκοπήσεις, αλλά μπορεί να λειτουργεί ως ένα μικρό, πολύ μικρό σμπρόξιμο για την ενίσχυση της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας, που μέχρι πρόσφατα έδειχνε να είναι στα τάρταρα, δηλαδή σε ποσοστά κάτω του 60%. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν ανεβάσει η Νέα Δημοκρατία τη συσπήρωσή της σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, προφανώς δεν πρόκειται να ανασάνει δημοσκοπικά και να πάει σε ένα ποσοστό που να παραπέμπει και σε κυβερνησιμότητα την επομένη των εθνικών εκλογών. Αυτό τώρα μένει να το δούμε και το επόμενο διάστημα, προφανώς, αλλά σε κάθε περίπτωση μία πρώτη εικόνα είναι αυτή σε γενικές γραμμές, ότι δηλαδή ενδεχομένως ο Αλέξης Τσίπρας βοηθά, έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο λίγο πολύ πως η Νέα Δημοκρατία, άμα την επίσημη εμφανίση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, φρόντισε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη ρητορική της να τον αναγάγει κατά κάποιο τρόπο σε βασικό της πολιτικό αντίπαλο, συνεπικουρούμενη βέβαια και από πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα, όπως για παράδειγμα αυτό που κατήγγειλε χθες προχθές το ΚΚΕ, και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο από την πλευρά του, αναφορικά δηλαδή με την προβολή που την χάνει στα μέσα ενημέρωσης ένα κόμμα νεοειδρυθέν, το οποίο δεν εκπροσωπείται πουθενά, ούτε στην Ελληνική Βουλή, ούτε στην Ευρωβουλή, ούτε πουθενά.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε λίγο στην κοινωνική και οικονομική μας ατζέντα, γιατί με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή και συζητιέται αυτές τις μέρες, η κυβέρνηση περνά κάποιες διατάξεις σημαντικές που αφορούν τις συντάξεις χειρίας, με τη Νίκη Κεραμέως να ανακοινώνει χθες από το βήμα της Βουλής την οριστική κατάργηση στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Η κατάργηση αυτή σημαίνει ότι θα υπάρξει μια σημαντική ωφέλεια για περίπου, εκτιμάται, 80.000 δικαιούχους συντάξεων χειρίας που επάγονται σε αυτό το ισχύον, δηλαδή, πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, και οι οποίοι θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος μετά την πάροδο της τριετίας, χωρίς όμως πλέον τη μείωση στο 35% που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Τη ρύθμιση αυτή, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να μην φαντάζει υπερβολικά μεγάλος, δηλαδή της τάξης των 80.000 συνταξιούχων χειρίας, αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι από τη ρύθμιση αυτή της κυβέρνησης, κατά βάση, οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι έλαβαν σύνταξη χειρίας ακριβώς μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, καθότι δεν έχασαν ούτε ένα ευρώ ουσιαστικά λόγω μη εφαρμογής των περικοπών. Αν δεν άλλαζε ο νόμος για τις συντάξεις χειρίας, θα χρειάζονταν κάποια στιγμή να επιστρέψουν κατά κάποιο τρόπο στα ταμεία σημαντικά ποσά, όμως ο κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει πλέον και έτσι δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ ακόμα κι αν είχε παρέλθει η τριετία.

0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι μια νεότερη έκθεση που βγήκε από το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, έχει ενδιαφέρον γιατί αφορά αυτή τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που λέει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχει κάνει ως προς το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Στη μελέτη αυτή, η οποία αξιοποιεί στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη, τα οποία αφορούν το 2024, δείχνουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, με το χρόνο επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό να ανέρχεται σε 638 ημέρες έναντι μόλις 100 που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ...638 μέρες είναι σκάρτο από 2 χρόνια, έτσι, που βγαίνει ως μέσος όρος στην Ελλάδα. Είναι το σκάρτο από 2 χρόνια. Και θα έχει ενδιαφέρον να έκανε κάποιο σχόλιο, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν βλέπω. Θα έκανε κάποιο σχόλιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί έτσι με περισσή ζέση μας ανακοίνωσε ουσιαστικά την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Αλλά τα πράγματα βέβαια δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο και με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Οτολίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
11: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
15: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
16: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
15: Μα η λύση είναι μία.
16: Ποια?
15: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
16: Αλήθεια?
15: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
16: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
15: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
16: Εισαγωγής να υποθέσω.
15: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
16: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
15: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
16: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
17: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
17: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, αν το προτιμάτε, στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με το γεγονός ότι χθες είχαμε τις διμερεσίες εδώ στο Δήμο Αγρινίου για το δεύτερο μισό της αυτοδιοικητικής περίοδου, όπου τα πράγματα κύλησαν με δύο διαφορετικές εικόνες, θα μπορούσε να πει κανείς, αναφορικά με τη συνένεση αρχικά στην εκλογή και επανεκλογή των ίδιων προσώπων στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και στις διαφωνίες που υπήρξαν κυρίως στην πλευρά της αντιπολίτευσης για το ζήτημα της συγκρότησης της νέας Δημοτικής Επιτροπής. Έτσι λοιπόν, ομόφωνα επανεκλέχθηκαν στο Προεδρείο ο Κώστας Ζώης από την πλευρά της πλειοψηφίας ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Σπύρος Γρίνος ως αντιπρόεδρος και προτινόμενος από την παράταξη του Κώστα Πιστιόλα και ο Δημήτρης Κουρουμπλής ως γραμματέας από την παράταξη του Δημήτρη Τραπεζιώτη. Άπαντες εκλέχθηκαν ομόφωνα και πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία έγινε με κάλπη και όχι με ανάταση των χειρών, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας. Τώρα, από εκεί και ύστερα, να πούμε ότι οι διαφωνίες υπήρξαν στο ζήτημα της Δημοτικής Επιτροπής, γιατί εκεί υπήρξε το αίτημα από τις μικρότερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, την παράταξη του Δημήτρη Τραπεζιώτη και του Τίμου Παπανικολάου, να αποκτήσουν και αυτοί με τη σειρά τους εκπροσώπηση στη Δημοτική Επιτροπή. Το αίτημα αυτό ουσιαστικά απευθύνονταν προς την πλευρά της Μίζωνος αντιπολίτευσης, καθότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται για το σύνολο της αντιπολίτευσης 3 από τις 8 θέσεις μελών στη Δημοτική Επιτροπή. Αυτό σήμαινε ότι ουσιαστικά θα έπρεπε η Μίζωνα αντιπολίτευση κατά κάποιο τρόπο να παραχωρήσει εντός εισαγωγικών 2 θέσεις ψηφίζοντας υποψηφίους από τις άλλες 2 μικρότερες παρατάξεις. Η παράταξη όμως του κύριου Πιστιόλα, επικαλούμενη και το γράμμα του νόμου αλλά και το γεγονός ότι δεν υπήρχε τακτική παρουσία όπως υπόθηκε στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής από τις μικρότερες σε δύναμη παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δεν συνένεσε σε αυτό το αίτημά της παρά μόνο στο να εκλεγούν ως αναπληρωματικοί κάποιοι από τις μικρότερες παρατάξεις. Έτσι λοιπόν, αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν αυτοί που προτάθηκαν, δηλαδή ο κύριος Μιζήθρας και ο κύριος Παπανικολάου. Τώρα, επίσης έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι από την πρόταση που κατέθεσε η πλευρά της πλειοψηφίας, η παράταξη του Δημάρχου δηλαδή, του κ. Παπαναστασίου, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής άλλαξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, μόνο ένα μέλος παραμένει ίδιο, παραμένει στη θέση του, να το πούμε έτσι, σε σχέση με το πρώτο μισό της αυτοδιοικητικής περίοδου, και νομίζω ότι είναι η κυρία Τασολάμπρου. Αθέντες τέλος πάντων από την παράταξη του Δημάρχου για τη Δημοτική Επιτροπή ήταν η κύριοι Βραχωρίτης, Γρίβας, Σκουφής, Σκαρτσάρης και η κυρία Τασολάμπρου, όπως ανέφερα, ενώ από την πλευρά της Μίζωνος αντιπολίτευσης εκλέχθηκαν ο επικεφαλής της, ο κύριος Πιστιόλας, ο Νίκος Γκρίζης και ο Πάνος Καψάλης.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα πάμε μέχρι την περιοχή του Ξηρομέρου για να πούμε για αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό ανάμεσα στο Μύτικα και τις Φυτίες, όπου ένας 42χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος κινούταν με τη μοτοσικλέτα του όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται φαίνεται να συγκρούστηκε με κάποιο ζώο, κατά πάσα πιθανότητα με κάποιο αγριογούρουνο που βρίσκονταν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα από τη σύγκρουση να χάσει βεβαίως τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, κατά πως φαίνεται, και να τραυματιστεί θανάσιμα πέφτοντας στο έδαφος. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον 42χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Ωστόσο, απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του 42χρονου.

Τώρα η άλλη δυσάρεστη εξέλιξη που είχαμε χθες το μεσημέρι ήταν η επιβεβαίωση του θανάτου του 40χρονου ορειβάτη στην περιοχή του Ξηρομέρου, εκεί στο φαράγγι της Νίσας, κοντά στα ιαματικά λουτρά της Τρίφου, όταν χθες νωρίς το μεσημέρι έγινε από τα σωστικά συνεργεία που είχαν σπεύσει από το βράδυ της Τετάρτης ουσιαστικά, έγινε η ανακάλυψη της ορού του 40χρονου ορειβάτη μέσα στο φαράγγι, μέσα στο ποτάμι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα και ένας συνομήλικος φίλος του είχαν μεταβεί εκεί στην περιοχή, από την περιοχή της Σάρτας, για εξερεύνηση, για καταρρίχηση σε αυτό το φαράγγι, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής φαίνεται να έχασε την ισορροπία του ο 40χρονος, ο ένας από τους δύο ορειβάτες, να βρέθηκε στο κοινό και να καταλήγει στο μπάτο του ποταμιού της Νίσας, στην περιοχή. Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί, από ό,τι προέκυψε από την έρευνα που έκαναν τα συνεργεία της έκτης ΕΜΑΚ που έσπευσαν στην περιοχή. Δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί η ισορρός του, γιατί βρίσκονταν στον πυθμένα ουσιαστικά του ποταμού, και λόγω της θολότητας των νερών δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί έτσι από μακριά η ισορρός του. Σε κάθε περίπτωση, με αυτόν τον τραγικό τρόπο χθες ολοκληρώθηκε και αυτή δυσάρεστη περιπέτεια. Βέβαια, να πούμε ότι ο συνοδοιπόρος του θύματος, ο συνομήλικος του 40χρονου, είναι καλά στην υγεία του, εντοπίστηκε από την πρώτη στιγμή, καθώς ήταν αυτός ο οποίος είχε καλέσει το 112, το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, και υπήρξε η κινητοποίηση των αρχών ουσιαστικά από το βράδυ της Τετάρτης.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι μετά από περίπου δύο χρόνια και κάτι, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, εν τέλει ολοκληρώθηκαν όλα τα της γραφειοκρατίας και των δικαστικών διενέξεων για τη δημοπράτηση του έργου της ανακαίνησης του Παπαστρατίου Μεγάρου εδώ στο Αγρίνιο και υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για ένα έργο με προϋπολογισμό 810.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που προβλέπει την ενεργειακή βελτίωση και την ανακαίνιση του κτηρίου, ενός μεγάλου μέρους του κτηρίου, με στόχο βεβαίως το κτίριο ανάμεσα στα άλλα να γίνει περισσότερο προβάσιμο και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τους κατάλληλους χώρους, ράμπες σχετικά μέχρι και τουαλέτες, και βεβαίως το βασικό που είναι η ανακαίνιση και η ενεργειακή του αναβάθμιση. Πρέπει να πούμε ότι ο λόγος της καθυστέρησης σε αυτό το έργο είχε να κάνει με το γεγονός ότι αρχικά στο διαγωνισμό είχαν συμμετάσχει 17 εργοληπτικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας κύκλος από ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές κτλ., που όλο αυτό καθυστέρησε και έτσι φτάσαμε ουσιαστικά περίπου 2 με 2,5 χρόνια μετά την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού να έχουμε τελικά σήμερα την υπογραφή της σύμβασης. Να θυμίσω ότι βεβαίως έχει γίνει νωρίτερα, για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά τα διαδικαστικά, έχει γίνει νωρίτερα η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το συγκεκριμένο έργο και τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου βεβαίως ως ιδιοκτήτη του Παπαστρατίου Μεγάρου.

Τώρα, το ζήτημα σε αυτό το σημείο της πόλης εδώ του Αγρινίου, αν το δει κανείς από ψηλά, είναι τα έργα, αφού με το καλό τώρα θα υπογράφει και η σύμβαση και θα ξεκινήσουν στον Παπαστράτιο Μέγαρο, κάποια στιγμή να μετακομίσουν και δίπλα, από την απέναντι πλευρά του δρόμου, που είναι οι καπναποθήκες, το συγκρότημα μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, το συγκρότημα των καπναποθηκών Παπαστράτου. Εκεί πρέπει να πούμε από το Δήμο Αγρινίου το μεγάλο κτίριο, το τσιμεντένιο κτίριο που βρίσκεται από την πλευρά της οδού Δαγκλή. Περιμένουμε, φαντάζομαι, μέσα στη χρονιά αυτή που διανύουμε να δούμε τη δημοπράτηση, γιατί είναι ενταγμένο το συγκεκριμένο έργο στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου και με ένα μεγάλο προϋπολογισμό που φτάνει περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα δύσκολο βέβαια έργο, γιατί προβλέπει πολλά και διάφορα ως προς την ανακατασκευή του, με τελικό σκοπό να στεγαστούν αρκετές από τις υπηρεσίες και τα τμήματα του Δήμου Αγρινίου και κάποιες από τις πολιτιστικές του δομές. Τώρα από εκεί και ύστερα, για το άλλο κτίριο, το κτίριο, τα δύο ουσιαστικά μικρότερα κτίρια που βρίσκονται επί της οδού Δέλη Γιώργη, εκεί πρέπει να πούμε ότι αυτά εδώ και περίπου 3 χρόνια βρίσκονται πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου Αγρινίου και υπάρχει μία συζήτηση, έτσι, περισσότερο σε τεχνικό επίπεδο, για να προχωρήσουν οι μελέτες και να δουν που, οι φήνοντες του Δήμου Αγρινίου που θα βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε να γίνει κάτι και με αυτά τα κτίρια. Αλλά σε πρώτη φάση ενδεχομένως, όπως είπα, μετά το Παπαστράτιο Μέγαρο να δούμε μέσα στη χρονιά και εξελίξεις επιτέλους, θα έλεγα, για το μεγάλο κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου ακριβώς δίπλα.

Τώρα, να πούμε ότι χθες είχαμε μια ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού που αφορά την περίπτωση των ελληνικών αλικών και την εισδοχή ενός ουσιαστικά στρατηγικού επενδυτή μέσω της πώλησης του πλειοψηφικού ποσοστού, δηλαδή ενός ποσοστού άνω του 50% που κατέχει το ελληνικό δημόσιο μέσω του υπερταμείου. Εκεί πρέπει να πούμε ότι στη β' φάση του διαγωνισμού προκρίνονται εν τέλει 7 επενδυτικά σχήματα, ανακοινώθηκαν αυτά χθες κατά σειράν. Πρόκειται και για εταιρείες εγχώριες από τις σημαντικότερες, να πούμε, βέβαια, στον κλάδο των τροφίμων και αυτής της βιομηχανίας, του αλατιού συγκεκριμένα. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και μέσα στις 7 αυτές προσφορές, 7 αυτές συμμετοχές για αυτό το διαγωνισμό και συμμετοχές από κάποιες μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, όπως η Unicel, η Mechanica Group και η Sosalt, η γαλλική Sosalt. Τώρα μένει να δούμε τα επόμενα βήματα. Τα επενδυτικά αυτά σχήματα θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας και θα λάβουν τα τεύχη της β' φάσης, με συγχωρείτε, του διαγωνισμού, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε λοιπές πληροφορίες σχετικά με το κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Βεβαίως το ενδιαφέρον και ο λόγος που το μεταφέρουμε αυτό είναι ότι το βασικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας είναι οι αλικές στην περιοχή του Μεσολογγίου κατά βάση. Εξάλλου είναι και μέτοχος ο Δήμος Μεσολογγίου με ένα πολύ μικρό ποσοστό στο σχήμα αυτό των ελληνικών αλικών. Υπήρξαν βέβαια και κάποιες παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με το διαγωνισμό αυτό κτλ. Αλλά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από την πλευρά της κυβέρνησης και του υπερταμείου. Θα προχωρήσει ουσιαστικά στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της λόγω εταιρείας, προκειμένου να μπει ένας στρατηγικός ουσιαστικά επενδυτής στις ελληνικές αλικές. Αυτή η διαδικασία βέβαια τώρα με τη β' φάση του διαγωνισμού ενδεχομένως να τραβήξει μέχρι τις αρχές της επόμενης χρονιάς, δηλαδή κάπου στις αρχές του 2027 να ξέρουμε τι μέλη γενέστε με τις ελληνικές αλικές.

τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι μια πρωτότυπη ιδέα φαίνεται ότι δουλεύεται και είναι στα σκαριά ανάμεσα στο Δήμο Θέρμου και το Δήμο Καρπενησίου, τους δύο όμορους ορεινούς δήμους που διεκδικούν από κοινού τη χρηματοδότηση μια σειράς από δράσεις και έργα στην περιοχή, προτείνοντας ουσιαστικά μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με τον τίτλο «Ορεινή Ανθεκτικότητα». Αυτό πρέπει να πούμε, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποιο αντίστοιχο προηγούμενο στην περιοχή μας, με την έννοια ότι μιλάμε για δύο δήμους που ανήκουν σε δύο όμορους μεν, αλλά ανήκουν σε δύο διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Και εκεί, όταν υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ, τα πράγματα είναι λίγο θολά για το αν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί άλλο ταμείο διαχειρίζεται η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την από εδώ πλευρά και άλλο η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την απέναντι πλευρά. Πάντως είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Είχαμε αυτές τις μέρες και μια συνάντηση ανάμεσα στους δύο δημάρχους της περιοχής και μένει να δούμε τώρα τις συζητήσεις που θα κάνουν με τους δύο περιφερειάρχες, το Φάνη Σπανό από τη Στερεά Ελλάδα και τον Εκτάριο Φαρμάκη από τη Δυτική Ελλάδα, ενδεχομένως και σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την καινούργια ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών που έχει δημιουργηθεί. Να πω ότι ίσως η συνεργασία μεταξύ των δύο περιφερειών για την ανακατασκευή της γέφυρας του Μόρνου, που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε εξέλιξη το έργο και πιθανότατα μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί, γιατί αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από τις δύο περιφέρειες, αυτή η συνεργασία που έγινε με δυσκολία και κάποιες ίσως καθυστερήσεις, αλλά έγινε πράξη και το έργο ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, ίσως να είναι ένα πάτημα για να πάμε και σε άλλα σημαντικότερα και μεγαλύτερα ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση των

Τώρα, να κλείσουμε με ένα ενδιαφέρον θέμα που προκύπτει από την τελευταία μελέτη που έκανε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, και έχει το ενδιαφέρον το αυτό, γιατί την κάνει αυτή τη μελέτη ένας ιατρικός σύλλογος, αναφορικά με το ζήτημα της κατάχρησης των αντιβιωτικών στην Ελλάδα, που λίγο πολύ είναι γνωστό ως θέμα, ωστόσο αποτυπώθηκε αυτή τη φορά με συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έκανε μία έρευνα βασιζόμενη στα δεδομένα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΙΔΙΚΑ, τα οποία αναλύθηκαν και ως προς την κατηγορία εκάστου αντιβιωτικού, ως προς τις ιατρικές ειδικότητες, αλλά και ως προς τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, τους διάφορους νομούς. Και έχει ενδιαφέρον, βέβαια, συνολικά υπάρχει μεγάλη, καταγράφεται μια σημαντική υπερκατανάλωση αντιβιωτικών στη χώρα, πράγμα που είναι πολύ κακό γιατί οδηγεί σε ανθεκτικότητα των μικροβίων. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός, για παράδειγμα, ότι εντοπίζεται ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η κατανάλωση ξεπερνά τα 100 κουτιά αντιβιωτικών ανά 1000 κατοίκους ανά μήνα. 100 κουτιά αντιβιωτικών ανά 1000 κατοίκους. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η μέτρηση για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εδώ στην Ετωλοκαρνανιά είμαστε λίγο παραπάνω, είμαστε κοντά στα 130 κουτιά. Χαπακωνόμαστε καλά. Αλλά μην νομίζετε, υπάρχουν περιοχές με ακόμα μεγαλύτερη καταγραφή. Επαναλαμβάνω, είναι στοιχεία από το ΙΔΙΚΑ της συνταγογράφησης αυτά. Και κυρίως αυτό καταγράφεται και σε κάποιες τουριστικές περιοχές που μπορεί να φτάνουν τιμές στα 170 ή τα 180 κουτιά ανά 1000 κατοίκους, πράγμα που εκτιμάται ότι έχει να κάνει και με την εποχική αύξηση ενδεχομένως του πληθυσμού τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι βεβαίως κατά καιρούς θα έχουμε ακούσει από μερικούς γιατρούς να λένε ότι τα αντιβιωτικά δεν είναι καραμέλες, και σωστά το λένε αυτοί, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι που συνταγογραφούν αλόγιστα ενδεχομένως, και σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ουσιαστικά η έρευνα αυτή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και καταγράφει μάλιστα και τις ειδικότητες που συνήθως με μικρό αριθμό ασθενών, τις ειδικότητες γιατρών που έχουν μεν μικρό αριθμό ασθενών αλλά μεγάλο όγκο συνταγογράφησης. Εκεί φαίνεται ότι οι γενικοί οικογενειακοί γιατροί, οι ουρολόγοι, οι οριλά, αλλά βεβαίως και οι παιδίατροι και οι πνευμονολόγοι έχουν συνήθως τα πρωτεία σε αυτή την υπερσυνταγογράφηση κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον την αλόγιστη συνταγογράφηση, που φαίνεται να ξεπερνά και να υπερβαίνει, αν θέλετε, τους γενικούς κανονισμούς και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που υπάρχουν και υφίστανται κανονικά. Γι' αυτό και καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα της κατάχρησης των αντιβιωτικών.

Αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, καθώς ακολουθεί η Φόνη Γερμανή που δίνουμε τη σκητάλη στην εκπομπή μαζί δυτικά. Και εμείς θα τα πούμε βεβαίως από την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

με ένα τραγούδι για την ανθρώπινη επαφή. Σε καιρούς αποξένωσης μας ξεκινήσει ο Γιώργος Κατσούλης. Έτσι ανοίγει η αυλαία για την εκπομπή τη σημερινή. 3 Ιουλίου η μέρα. Τι μέρα είναι σήμερα, έχουμε χάσει και τη μέρα. Είναι Παρασκευή και όμως τελείωσε εβδομάδα. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, εμείς είμαστε λίγο ασυντόνιστοι. Σήμερα θα μας συγχωρήσετε πολύ η επικαιρότητα, πολύ με δύο λάμδα και ήττα. Και βαριά και σε τοπικό επίπεδο για ακόμα μία μέρα. Λοιπόν, Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι τη μία.

στον απόϊχο, με συγχωρείτε, αυτής της θρασίτατης και άναμδρης εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε από το Ιπποκράτιο, βλέπαμε νωρίτερα, ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του. Βεβαίως αυτός ο τραυματισμός, αυτή η επίθεση, εκτός από τον τραυματισμό το δικό του και της κόρης του, στήχησε και τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Ήταν πολύ συγκινημένος βγαίνοντας από το νοσοκομείο. 5 χρόνια νωρίτερα είχε χάσει και την κόρη του, τη μικρότερη κόρη του. Λοιπόν, οπότε ο άνθρωπος βιώνει έναν βαθύτατο πόνο και πάνω σε αυτή την κατάσταση έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν για δικές τους αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ εύχομαι, είπε, με τι να πω, μεγαλείο ψυχής είναι αυτό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός. Αυτά δήλωσε λίγες ώρες αφότου η γυναίκα του βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ η κόρη του είναι τραυματισμένη σε μονάδα εγκαυμάτων.

Δεν ξέρω αν είναι περίβριση έτσι νεκρού ή είναι περιέχει τέλος πάντων και υπάρχουν και διαστάσεις κάποιων άλλων αδικημάτων σε αυτές τις αναρτήσεις που βλέπω και πραγματικά είναι εμετικές σε σχέση με το θάνατο αυτής της γυναίκας και γενικότερα για τις επιθέσεις που γίνονται σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου. Λοιπόν, τόσο έτσι μεγαλόσχημα και πώς να το πω αλλιώς, με άνεση τοποθετούνται δημόσια άνθρωποι και δεν είναι τρόλ, είναι με επώνυμα τέλος πάντων, και όχι μόνο δεν δείχνουν αποτροπιασμό, δείχνουν και μια συμπάθεια για τους ανθρώπους που προχώρησαν σε αυτές τις ενέργειες και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται στα ίχνη τους. Ενδεχομένως να μιλάμε και για 4 υπόπτους. Είναι απάνθρωπη η συμπεριφορά κάποιων δίποδων που θεωρούν ότι με το να γράψουν 10 πράγματα, να πάρουν θέση για αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις, τις δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις, κάτι παριστάνουν, κάτι κάνουν μπροστά στο πληκτρολόγιο, οι αγωνιστές του πληκτρολογίου. Λοιπόν, οι Έλληνες πάντα διαχρονικά είχαν μία στάση απέναντι στο θάνατο, τιμούσαν τους νεκρούς. Πόσο μάλλον ανθρώπους που δεν έχουν και καμία εμπλοκή στην πολιτική. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέλος πάντων συλλογική και οικογενειακή ευθύνη. Από εκεί και πέρα θα μου πείτε γιατί έπρεπε με βάση τα πολιτικά πιστεύω να δολοφονηθεί ένα στέλεχος ενός κόμματος εν προκειμένου του κυβερνητικού. Τι να πει κανείς, δεν μπορεί να τα σχολιάσει κανείς όλα αυτά.

και βλέπω και πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, κατά τα άλλα λαλίστατα, που τελευταία έχουν μιλήσει για όλα και για όλους. Αναρτήσεις απίστευτες για το τελευταίο θέμα της επικαιρότητας, και καλά κάνουν, έτσι, και για τα κοινωνικά, και μπράβο τους, που δεν βρήκαν ούτε μια λέξη συμπάθειας να πούν για τα θύματα αυτής της τραγωδίας.

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College. The Tourism College of Greece. Μάθετε περισσότερα στο lemondcollege.gr ή καλέστε στο 210 48 30 500 και εξασφαλίστε τη θέση σας.

χθες πριν κλείσουμε την εκπομπή, περιμέναμε ουσιαστικά να επιβεβαιωθεί με τον πλέον τραγικό τρόπο η είδηση. Σας είπαμε ότι εντοπίστηκε η σωρός αυτού του ανθρώπου που με το φίλο του, γεννημένος το 85 ήταν, που με το φίλο του από την Άρτα έφτασαν στο Φαράγγι, Νίσα όπως ονομάζεται, της Νίσας, εκεί κοντά στα αιματικά λουτρά Τρίφου Ξηρομέρου. Η κατάληξη ήταν η χειρότερη δυνατή. Είχε ειδοποιήσει ο φίλος του, ο οποίος δεν είχε τραυματιστεί. Τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Φαίνεται ότι είχε κάποια πτώση στο σημείο. Και εκεί κινητοποιήθηκαν πολλοί πυροσβέστες, ομάδες εξειδικευμένες στα ορμητικά νερά. Η ΕΚΤΗ ΕΜΑΚ, η ΕΚΤΗ ΕΜΟΔΕ και γενικότερα υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Δραματικές ώρες εκτελήχθηκαν. Είχε εγκλωβιστεί δυστυχώς σε ένα σημείο και δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί το προηγούμενο βράδυ. Από τις κουβέντες που κάναμε με ανθρώπους που ήταν στο σημείο ή είχαν κάποια επίσημη πληροφόρηση, δεν ήταν μακριά, ήταν και κοντά στο σημείο που είχε, από το σημείο που είχε καλέσει ο φίλος του. Ωστόσο τα νερά ήταν θολά, προφανώς ήταν και, πώς να το πω, έπεφταν και ορμητικά, οπότε δεν εντοπίστηκε. Βεβαίως φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και θα δούμε αν, για παράδειγμα, οφείλεται σε πνιγμό, αν υπήρχε κάποιο χτύπημα. Αλλά αυτά, θα μου πείτε, είναι τεχνικές λεπτομέρειες, την οικογένεια αφορούν. Η εξέλιξη ήταν αυτή, μια μεγάλη τεράστια επιχείρηση στήθηκε, ωστόσο δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δυστυχώς.

Και αφού το βάρινα το κλίμα, γιατί τόσο βαριά είναι η επικαιρότητα, να συνεχίσω και με μια είδηση που είναι και μια έτσι προειδοποίηση, ένα καμπανάκι σε σχέση με όσους κινούμαστε για λόγους συγκεκριμένους, είτε γιατί μένουμε σε περιοχές τέτοιες, είτε γιατί χρειάζεται να κινηθούμε βραδινές ώρες και όχι μόνο. Λοιπόν, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, δικυκλιστή 42 χρόνων από την Μπαμπίνη, κινήτο σε έναν επαρχιακό δρόμο, σε αυτό που συνδέει το Μύτικα με τις Φυτίες και δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο ύψος. Έχασε τον έλεγχο του δικύκλου που οδηγούσε. Φέρεται και με βάση την ανακοίνωση της αστυνομίας να προσέκρουσε, να έπεσε πάνω σε ένα αγριογούρνο, που πλέον έτσι τα έχουμε δει και σε φωτογραφίες να αλωνίζουν και κοντά στον αστικό ιστό, όχι τόσο του αγρινίου έτσι, αλλά έχουμε δει σε περιοχές, σε κάποια προάστια. Προφανώς κατεβαίνουν για φαγητό. Δυστυχώς να βρουν μια τροφή, όχι φαγητό, δεν τους έχουν και έτοιμο τέλος παντούν το ταπεράκι, αντιλαμβάνεστε. Και είναι πολύ επικίνδυνη η παρουσία τους στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως γενικότερα το οδικό δίκτυο της Ατωλακαρνανίας έχει τις δυσκολίες, άλογα από τη μία, άγρια άλογα, σε κάποια άλλα, έτσι, σε κάποια άλλα σημεία που τώρα συγκεντρώνουν και κόσμο, γιατί είναι παραθαλάσσια, βλέπουμε εκεί πέρα γελάδες να περπατούν καμαρωτά καμαρωτά και να μην κάνουν και στην άκρη και δεν πτωούνται καθόλου και θέλει μια ηρεμία και μια ησυχία. Λοιπόν, και άλλες περιοχές όπου έχουν έτσι βρίσκεται κτηνοτροφικές μονάδες, υπάρχουν εκεί και ενδεχομένως να μετακινούνται από σημείο σε σημείο για βοσκή. Θέλει μεγάλη μεγάλη προσοχή. Εδώ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος αυτός ο άνδρας. Στάθης Ζαρκαδούλας ήταν το όνομά του. Βεβαίως η τοπική κοινωνία εκεί στην περιοχή του θρύνει για την απώλειά του. Νεότατος άνθρωπος και πολύ άδικος θάνατος. Θα μου πείτε, υπάρχει δίκαιος θάνατος? Είναι μια ατυχία που προφανώς και δεν μπορούσε να την προβλέψει. Κανείς δεν φαντάζεται ότι φεύγοντας από το σπίτι του δεν θα επιστρέψει και δεν θέλει να το σκέφτεται βεβαίως.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Και μετά από αυτές τις εκπαιδευτικές με έναν τρόπο παρενθέσεις, ενημέρωση αναγκαία εν ώψη τέλος πάντων της έναρξης της νέας έτσι, φοιτητικής ακαδημαϊκής χρονιάς, νομίζω ότι είναι χρήσιμα αυτά που σας λέμε και σε αναζήτηση επιλογών και λύσεων που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις, με τα ενδιαφέροντα. Να πάμε λίγο στο πολιτικό τοπίο, γιατί ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια έχει κλείσει. Λέει συγκεκριμένα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πλέον τα πολιτικά και κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών και ότι η δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τα είπε όλα. Πού πηγαίνει λοιπόν, με ποιους θα πάει και ποιους άφησε. Ο ίδιος σημειώνει ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει σε ένα κόμμα που θα βρεθεί απέναντι εκλογικά στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, καλεί ο διάλογος για την επόμενη μέρα να γίνει με πολιτικά επιχειρήματα, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. Και όπως καταλαβαίνετε, έγιναν όλα αυτά, έγιναν όλες αυτές οι εξελίξεις στο παρελθόν. Για να ξαναφτάσουμε στο ίδιο σημείο, δεν κατάλαβα πραγματικά έτσι ως απλός θεατής και μέλος του εκλογικού σώματος λοιπόν, που καλείται να προσέλθει τους επόμενους μήνες στην κάλπη και θα πρέπει να επιλέξει. Γιατί έγινε όλος αυτός ο καυγάς για το πάπλωμα, για να καταλήξουμε σε ένα σημείο όπου παρατηρούμε τον αρχηγό να πηγαίνει κάπου αλλού και το κόμμα να πηγαίνει πίσω από τον αρχηγό. Δεν καταλαβαίνω εν πάση περιπτώσει γιατί έγινε ό,τι έγινε. Κάποιοι ενδεχομένως βγάζουν τα συμπεράσματά τους, αλλά προκαλεί έναν προβληματισμό εύλογο, μια απορία. Λοιπόν, αλλά το εκλογικό σώμα είναι αυτό που διαλέγει, που επιλέγει και μακριά από μας το να δείχνουμε με το δάχτυλο τι χρειάζεται να κάνετε ή τι θα πρέπει να κάνετε. Νομίζω ο καθένας έχει τα δικά του προσωπικά κριτήρια, τις θέσεις του, τις απόψεις του, βλέπει και επιλέγει. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που τους κατανοώ πλήρως, που λένε ότι δεν έχω τι να επιλέξω, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που με εκπροσωπεί, που εκπροσωπεί τις ιδέες που έχω και τις αντιλήψεις και πρεσβεύει κάτι τέτοιο. Εκεί θέλει πάρα πολύ σκέψη, τι να πω.

0: Και βεβαίως να συνδέσω έτσι αυτά που έλεγα με μια διαπίστωση, ότι αυτό είναι και το επιχείρημα των ανθρώπων που δεν προσέρχονται στις κάλπες, ιδιαίτερως των νέων, με αποτέλεσμα ναι μεν να λέμε ότι μια κυβέρνηση εκλέγεται με αυτό το ποσοστό, 41-51, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά εν πάση περιπτώσει ουσιαστικά δεν πρόκειται για το ποσοστό το συγκεκριμένο του εκλογικού σώματος, έτσι, γιατί είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι λύση η αποχή. Εσείς να το σκεφτείτε, ιδιαίτερα οι νεότεροι, και να κάνετε τις επιλογές σας.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. Ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστροφή μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν ξέρω πόσο σύντομα. Ήταν κάποια λεπτά, εν πάση περιπτώσει. Αναγκαία, βεβαίως. Ο κύριος Κατσούλης ρυθμίζει τον ήχο. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά.

Νωρίτερα έθεσα ένα ερώτημα για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι που με έναν τρόπο όχι μόνο βρίζουν, αλλά ουσιαστικά απειλούν και υποκινούν βία στα κοινωνικά δίκτυα. Και την απάντηση τη δίνει εδώ ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά τις αντιδράσεις που καταγράφονται στα κοινωνικά δίκτυα και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά από αυτήν την εμπριστική επίθεση. Τριπλή ήταν, να θυμίσουμε, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μιλάει για αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και για χρήστες που, όπως είπε, γράφουν συνειδητά μηνύματα που καλούν σε βία, με σχόλια του τύπου «θα σας έρθουν κι άλλα». Υποστήριξε ακόμα ότι η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου πολιτικού κλίματος που κατά τον ίδιο έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η κοινωνία έχει οδηγηθεί εκεί από ένα κλίμα που δεν δημιουργήθηκε σήμερα. Λοιπόν, μίλησε και για αυτή την ειρηνική ανθρώπινη αλυσίδα που συμμετείχαν στη στελέχη του κόμματος. Έτσι, και ήταν λιγοστή, ήταν περιορισμένη και βλέπω μια υποκρισία. Φαίνεται ότι η ανθρώπινη ζωή, ανάλογα με το που βρίσκεσαι, με το που βρίσκεσαι ιδεολογικά ή πολιτικά, έχει άλλη αξία για ορισμένους ανθρώπους. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και βεβαίως κάνει και μια έτσι σκληρή κριτική στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, που ναι μεν επανασυστήνεται στην ελληνική κοινωνία με ένα όνομα που, όπως λέει ο ίδιος, παραπέμπει στον εμφύλιο, και αναφέρεται συγκεκριμένα σε ονόματα παλαιότερων στελεχών και βουλευτών του τότε κόμματός του, και λέει για έναν έτσι τι στάση έχουν τηρήσει, πως έχουν υποστηρίξει ακόμα ανοιχτά και το Σάβα Ξηρό, πως μιλάνε για ανθρώπους που έχουν κάνει τρομοκρατικά χτυπήματα και τους χαρακτηρίζουν πολιτικούς κρατούμενους και όλα τα συναφή.

Δεχόμαστε όλες τις απόψεις και τον αντίλογο των όσων υποστηρίζουμε, των όσων λέμε στην εκπομπή μας. dtkfm.gr, info@dtkfm. Λοιπόν, και επίσης τηλεφωνικά 2641-039-410 και 39-411. Εκεί μας καλείτε, αν το διαδίκτυο έτσι δεν είναι και το κάτι που θέλετε να χρησιμοποιείτε συχνά. Βεβαίως, βλέπουμε ότι είμαστε γνώστες του αντικειμένου. Και χθες συμπτωματικά προβαλλόταν στον κινηματογράφο Ελληνής μια παιδική ταινία, οικογενειακή. Είναι η ιστορία των παιχνιδιών, το ιστορικό, και έχουμε φτάσει στο νούμερο 5. Την είδαν και πολύ μικρή και πολύ μεγάλη και αρκετά μεγάλη και έφηβη. Λοιπόν, και έδειξε με έναν τρόπο, πιο πολύ προφανώς προβλημάτισε τους μεγαλύτερους. Οι μικροί κατάλαβαν και πήραν όποια στοιχεία τους έκαναν εντύπωση. Βεβαίως αποτέλεσε αφορμή για πολλή κουβέντα στο σπίτι. Ήταν και αργά βέβαια όταν ξεμπερδέψαμε. Θα την κάνουμε την κουβέντα το απόγευμα. Όχι επί τούτου, θα την κάνουμε με ωραίο τρόπο, με ερωτησούλες. Να δούμε λοιπόν τι τους έκανε εντύπωση σε αυτήν την ταινία. Όμως είδαμε πόσο μας έχει επηρεάσει το διαδίκτυο, πώς έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που μεγαλώνουμε, τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν προλάβει βασικά πράγματα στο παιχνίδι, δεν έχουν ζήσει ανέμελες στιγμές. Και έκανα μια αντιπαραβολή, μια σύγκριση. Τι κάναμε εμείς σε μια εποχή κάποιες δεκαετίες πίσω, τις ώρες που τα πιτσιρίκια τα δικά μας μπορεί να είναι σε έναν καναπέ, σε ένα τραπέζι, σε μια καρέκλα, στο πάτωμα, με μια συσκευή, με μια οθόνη. Παίζαμε πραγματικά, ειδικά όσοι είχαμε την ευτυχία να ζούμε έτσι σε περιοχές που δεν ήταν μέσα στον αστικό ιστό και από το δρόμο δεν περνούσε αυτοκίνητο ή περνούσαν λίγα και με προσοχή. Δεν λέω ότι όλα ήταν ρόδινα, προφανώς υπήρχαν και πολλά προβλήματα. Προφανώς μεγαλώνοντας εξειδανικεύεις και την παιδική σου ηλικία με έναν τρόπο, αφήνεις τα αρνητικά στην άκρη. Όμως έχουμε παίξει με την ψυχή μας. Αυτό λοιπόν το ελεύθερο παιχνίδι δεν το έχουν ζήσει και τα σημερινά παιδιά, αλλά και τα παιδιά που γεννήθηκαν μερικά χρόνια πιο πίσω. Και χρησιμοποιούν λοιπόν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι για να περάσουν καλά, να παίξουν λίγο κανένα παιχνίδι, να μιλήσουν λίγο μεταξύ τους και όχι από κοντά, όχι να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο, όχι να γελάσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, όχι να παίξουν ένα παιχνίδι κανονικό που προκαλεί έτσι γέλιο, αλλά από την άλλη το χρησιμοποιούν για να, πώς να πω, για να υπονομεύσουν, για να κάνουν bullying, για να βρίσουν, για να μιλήσουν άσχημα, για να κριτικάρουν, για να μιλήσουν για την εμφάνιση και τα κιλά μιας φίλης, για την εμφάνισή της και το μακιγιάζ. Γενικότερα έχει γίνει αυτό το κακώς εννοούμενο, αυτή η κακώς εννοούμενη κοινωνική κριτική, αυτό το κουτσομπολιό, μέρος της ζωής των παιδιών. Λοιπόν, ας το προσέξουμε τώρα ότι κάνουμε, όσο τα παιδιά είναι μικρά. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ξέρω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι δουλειές, πολύς ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερώσουμε σε ένα κάρο εκκρεμότητες που έχουμε, σε δραστηριότητες. Χρόνο για εμπειρίες χρειαζόμαστε με τα παιδιά. Το βλέπω στην πορεία καθημερινά. Τότε είναι ευχαριστημένα. Δεν παίζει ρόλο ούτε η συσκευή, ούτε τα ρούχα. Παίζουν ρόλο και επηρεάζουν πολύ οι κοινές μας στιγμές.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. delta360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Έλεγα πριν για τον κινηματογράφο Ελληνής και μια ωραία εμπειρία που ζήσαμε μικρή και μεγάλη, κατάμαστο όπως είπα το θερινό σινεμά του Αγρινίου, που χθες δεν είχε δροσιά, ένα περίεργο πράγμα, δεν ξέρω αν ήταν επειδή είμαστε πολύ, είχε άπνοια. Λοιπόν, ήταν μια ζεστή αρκετά βραδιά, προσπαθήσαμε να δροσιστούμε όσο γίνεται με τα νεράκια μας, τους χυμούς μας. Να πω ότι η ταινία Toy Story 5 θα προβάλλεται μέχρι την Κυριακή, μην πάτε τελευταία στιγμή, χθες υπήρχε πολλής κόσμος, μην πάτε τελευταία στιγμή να βρείτε και θέσεις επίσης, φροντίστε να πάτε νωρίτερα. Και εκεί λοιπόν είχαμε μια πολύ ωραία ιστορία, πολύ ανθρώπινη, ακόμα και αν αφορά ζωάκια. Αφορά μια γάτα που βρήκε καταφύγιο εκεί μαζί με τα έτσι, νεογέννητα γατάκια της. Βρήκε ένα καταφύγιο, το φρόντισαν οι άνθρωποι. Είναι ένας χώρος, το έχω ξαναπεί, ο κινηματογράφος Ελληνής και βεβαίως ο Άνεσης, αλλά το καλοκαίρι ειδικός, πολύ φιλόξενος, με εξαιρετικά φιλόξενους ανθρώπους. Ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά τους, αλλά έχουν και όμορφες προσωπικότητες. Λοιπόν, και έκανε ένα κάλεσμα η Χριστίνα Μπαλάσκα, η αγαπητή μας, υπεύθυνη των κινηματογράφων, να βρεθεί ένα σπίτι που θα στέγαζε με έναν τρόπο τα γατάκια αυτά. Δεν πήγε το μυαλό της όμως ότι θα γίνει μια κίνηση ματ, δηλαδή μια επίθεση αγάπης που θα περιλάμβανε όλα τα πιτσιρίκια, όλα τα μικρά γατιά, αλλά και τη μαμά τους. Λοιπόν, βλέπω ότι γράφει η Χριστίνα και το δημοσιεύει και το συνείδηση.gr, όπου μπορείτε να βλέπετε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τοπικής, περιφερειακής και γενικότερα, ότι βρήκαν σπίτι τόσο τα γατάκια όσο και η μητέρα τους. Ήταν, λέει, συγκινητική ανταπόκριση στο κάλεσμα. Υιοθετήθηκαν όχι μόνο τα 5 γατάκια που γεννήθηκαν στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Α, εκεί είναι. Εκεί θα λέει η ληξιαρχική πράξη γέννησης ότι γεννήθηκαν, αλλά και η γάτα, η μεγάλη. Ευχαρίστησε η Χριστίνα Μπαλάσκα όλους όσοι κοινοποίησαν την ανακοίνωση, επικοινώνησαν με τον κινηματογράφο και τους ανθρώπους του και έδειξαν ενδιαφέρον. Αποδείχθηκε, λέει, ακόμα μια φορά ότι όταν μια τοπική κοινωνία κινητοποιείται, μπορεί να αλλάξει τη ζωή όλων προς το καλύτερο. Και των ζώων, βεβαίως, γιατί τον πολιτισμό μας τον δείχνουμε όχι μόνο από τη συμπεριφορά μας στους ανθρώπους, αλλά και από τη συμπεριφορά μας στα ζώα. Βεβαίως, πολλές φορές συμπεριφερόμαστε χειρότερα από ό,τι τα ζώα και στους ανθρώπους και σε εκείνα. Λοιπόν, και εύχεται η Χριστίνα μια ζωή γεμάτη φροντίδα, ασφάλεια και αγάπη. Είδαμε ότι, ξέρουμε και περισσότερα στοιχεία, αλλά πήγε σε ένα χώρο, σε ένα σπίτι, σε μια ζεστή τέλος πάντων φωλιά στη Νέα Βόρανη, όπου υπάρχει και μεγάλη άπλα για παιχνίδια, κήπος, έτσι να χαρούν και πιτσιρίκια, γιατί εκεί κατοικεί μια κυρία με όλη τη σημασία της λέξης που ζει με τα παιδιά και τα εγγόνια της. Θα γίνεται πάρτι εκεί κάθε μέρα, έτσι, τόσα γατάκια, και είναι και μια, πώς να το πω, η προβολή αυτού του θέματος είναι και ένα παράδειγμα, έτσι, προς μίμηση, το βλέπουμε όλοι. Λυπούμαστε πραγματικά πολύ που μένουμε σε διαμερίσματα που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να φιλοξενούμε ζωάκια και που είναι τόσο πολύ άσχολη η ζωή μας που δεν έχουμε λόγο πρακτικά να τα φιλοξενήσουμε, υπό την έννοια ότι θα μένουν μόνα τους πολλές ώρες στο σπίτι. Και δεν είναι κάτι που χρειάζονται. Δεν ξέρω αν το βιώνετε κι εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λες ένα πιτσιρίκι όχι, δεν μπορούμε να πάρουμε κατοικίδιο, να λες δικαιολογίες του τύπου δεν έχουμε κήπο να βγαίνουν, να παίξουν, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ένα πιτσιρίκι να πάει σε ένα συντριβάνι των ευχών, να ρίξει ένα κέρμα προκειμένου να δημιουργηθεί ένας τεράστιος κήπος μαγικός στην ταράτσα μας. Τι να κάνουμε, τέτοια φαντασία έχουν τα παιδιά και όταν έχουν θέλω αυτού του τύπου, δύσκολα μπορείς να αρνηθείς, αλλά υπάρχει και ο ρεαλισμός, υπάρχει και η πραγματικότητα και δεν είναι πάντα εύκολη.

Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, ο συνάδελφος Κώστας Χονδρός, που κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, μας έστειλε φωτογραφίες και βίντεο από το δικαστικό μέγαρο Αγρινίου. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες μεταφέρθηκε εκεί ο 50χρονος κατηγορούμενος για εμπρισμό. Μιλάμε για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην παραβόλα Αγρινίου και φέρεται να έχει ομολογήσει και άλλους εμπρισμούς. Κρατάω κάποιες επιφυλάξεις να δούμε λίγο πώς θα πάει σήμερα το πράγμα και για την ποινική του μεταχείριση να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που μπαίναμε μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, ξέραμε ότι πρόκειτο να γίνει κανονικά η δίκη. Δεν ξέρω αν παρέλθει βέβαια το ωράριο. Πάντως, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Θυμίζω μόνο ότι σε οπτικό υλικό έχει καταγραφεί ο συγκεκριμένος άνδρας να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Και βλέπουμε κιόλας ότι όταν ένας θάμνος τυλίγεται στις φλόγες, ο κατηγορούμενος φεύγει πεζός, χωρίς βεβαίως να έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τις κινήσεις του.

Πάμε μια βόλτα μέχρι το κοντινό μας εδώ Παπαστράτιο Μέγαρο που θα αλλάξει όψη, γιατί ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο για το κτίριο αυτό που φιλοξενεί τον πολιτισμό μας, που φιλοξενεί τον αθλητισμό μας, που φιλοξενεί και το θέατρο όταν χρειάζεται και παραστάσεις μουσικές. Λοιπόν, χτυπά και η καρδιά του αθλητισμού και, και πολλών ακόμα δραστηριοτήτων σε αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την ενεργειακή βελτίωση και γενικότερα την ανακαίνισή του με έναν προϋπολογισμό πάνω από 800.000 ευρώ, είχαμε μια ανάρτηση από τον Νεκτάριο Φαρμά και τον Περιφερειάρχη και μίλησε τόσο για τα ωφέλη που θα προκύψουν για τους πολίτες αλλά και για το αποτύπωμα στο περιβάλλον των εργασιών που θα γίνουν εκεί. Αναφέρθηκε για παράδειγμα στην προσβασιμότητα και στον σεβασμό προς όλους, γιατί θα δημιουργηθεί και χώρος υγιεινής για άτομα με αναπηρία, θα είναι γενικότερα και ο πρώτος όροφος προσβάσιμος σε κάθε συμπολίτη χωρίς διακρίσεις και εμπόδια, πολύ σημαντικό αυτό. Και θα έχετε δει όλοι, και θέλω να πω και ένα μπράβο στους ανθρώπους που παρά τις δυσκολίες, η ψυχή τους το ξέρει θα μου πείτε, καταφέρνουν και με δυσκολίες στο να κινηθούν στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, λόγω και της δικής μας συμπεριφοράς, μπαίνουν στους χώρους πολιτισμού με τα αναπηρικά αμαξίδια. Είναι κάποια πρόσωπα συγκεκριμένα που τα βλέπουμε πολύ συχνά και τις χαίρομαι πάρα πολύ όταν τις συναντώ στις παραστάσεις, και δείχνουν ότι γενικότερα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά την ισότιμη πρόσβαση και στους χώρους ψυχαγωγίας. Λοιπόν, και να συνεχίσω, να κλείσω την παρένθεση και να συνεχίσω λέγοντας ότι ο κύριος Φαρμάκης αναφέρεται ακόμα στην ασφάλεια και στην άνεση στην καθημερινότητα, γιατί θα γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές, ότι θα είναι και ανάσα για το περιβάλλον, γιατί θα υπάρξει εγκατάσταση υπερσύγχρονων αντλιών θερμότητας και θα γίνουν και μονώσεις. Γενικώς θα μειωθεί κατά πολύ η κατανάλωση ενέργειας, οπότε και το λειτουργικό κόστος. Λοιπόν, και βεβαίως θα προστατευτεί ένα τοπικό τοπόσιμο, γιατί θα συντηρηθεί, θα μπουν άλλα τζάμια, αλλά και με σεβασμό στο κτίριο, γιατί είναι ένα κτίσμα με ύψος, έτσι, και θα προστατευτεί η κληρονομιά της πόλης. Λοιπόν, και δηλώνει ο κύριος Φαρμάκης ότι ως περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν ανακαινίζουμε απλώς ένα κτίριο περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Επενδύουμε στην βιωσιμότητα, την ασφάλεια και τον πολιτισμό. Θωρακίζουμε τις υποδομές μας για να συνεχίσουν να δίνουν ζωή στον τόπο μας. Και αν έτσι αναρωτιέστε οι παλιότεροι για πόσα χρόνια λειτουργίας μιλάμε μέχρι σήμερα, ναι, είναι 27. 27 χρόνια λειτουργίας και φιλοξενίας χιλιάδων πολιτών, και έφτασε η στιγμή, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να αναβαθμιστεί ριζικά.

Και είχαμε και άλλο ένα τροχείο εκεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στο Αγρίνιο, σε κεντρικό σημείο, εκεί που συναντιούνται δύο κάθετες οδοί μεγάλες με κίνηση Εθνικής Αντιστάσεως και Βενιζέλου. Δύο αυτοκίνητα που στην αρχή πραγματικά μας έστειλε ο Κώστας Πανταχού Παρών, ο χονδρός, το ρεπορτάζ. Και έλεγα που είναι το δεύτερο αυτοκίνητο, που είναι το δεύτερο αυτοκίνητο συμπτωματικά. Είναι δύο λευκά τύπου SUV αυτοκίνητα. Και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να ζουμάρεις, να δεις την μάρκα και τον τύπο του οχήματος για να ξεχωρίσεις ποιο είναι ποιο. Το ένα εξ αυτών ωστόσο πρέπει να τούμπαρε, γιατί πέρα από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης που είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν και οι πλαϊνοί αερόσακοι, καλό πράγμα αυτή η ασφάλεια, πρέπει να τούμπαρε γιατί και το επάνω η οροφή είχε έτσι υποστεί τεράστιες ζημιές και μπροστά το παρμπρίζ. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ευχόμαστε τα καλύτερα πραγματικά, και θέλει έτσι στα φανάρια, αν για κάποιο λόγο δεν λειτουργούν, θέλει μια προσοχή μεγαλύτερη στην προτεραιότητα, στην τήρηση της προτεραιότητας. Δεν γνωρίζουμε κατά ποιες συνθήκες σημειώθηκε το τροχείο, πάντως η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή.

θα είμαι στην, όχι και τόσο μακρινή μας γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Και αν είδατε αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες στη δημόσια τηλεόραση, έχει κάνει ένα ρεπορτάζ ο συνάδελφος και φίλος Νίκος Γιαπρακάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ, με έδρα την Πάτρα, αλλά γενικότερα, να, πριν από λίγο στα δικαστήρια ήταν, εδώ του Αγρινίου, για να καλύψει την μεταφορά του κατηγορούμενου για εμπρισμό. Είναι λοιπόν κάποιοι Γάλλοι αλπινιστές, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, αερίτες δηλαδή, που έχουν έρθει για να πραγματοποιήσουν, να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης στην αντικεραυνική προστασία που έχει η γέφυρα. Γίνεται, λέει, το ρεπορτάζ του συναδέλφου για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σε καμία άλλη γέφυρα του κόσμου δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες εργασίες. Η διαδικασία θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι, θα εκτελείται χωρίς να απαιτηθεί να γίνει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό το εμβληματικό έργο. Αφού λοιπόν η ομάδα αυτών των ειδικών που έχουν έρθει από την Γαλλία κατεβάσουν τα λεξικά έρευνα, τα απλώνουν κατά μήκος του πεζοδρομίου, τα συντηρούν και στη συνέχεια τα βάζουν στη θέση τους. Έχουν προκαλέσει αυτές οι εργασίες το ενδιαφέρον επιστημόνων αλλά και πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτελούν μια πρώτη τάξη, ως λέει το δημοσίευμα, ευκαιρία για νέους μηχανικούς να δουν από κοντά πώς γίνεται η συντήρηση ενός τέτοιου έργου.

Χθες, για να πάμε στα πολιτιστικά, από το Δήμο Μεσολογγίου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 37ου Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών, που ξεκινά την 5η, 5 Ιουλίου, με την παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυθος». Λοιπόν, έτσι, με την παρουσία επί σκηνής της Μαρίζας Κοχ και σπουδαίων ηθοποιών, η Βίκη Βολιώτη, ο Δημήτρης Γεωργιάδης, η Μαρία Ζορμπά, ο Μάνος Καρατζογιάννης, η Μαρίνα Μάλιο και ο Δημήτρης Τσορτέκης, που τον είδαμε και έτσι στην σειρά του Παπακαλιάτη. Και βεβαίως έχει ανακοινωθεί και όλο το πρόγραμμα. Απλά να ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά αυτήν την παράσταση με την οποία θα ανοίξει το φεστιβάλ, θα υπάρξουν έτσι δελτία προτεραιότητας, γιατί θα είναι δωρεάν η είσοδος, και βλέπω ότι η διάθεσή τους έχει ήδη ξεκινήσει από σήμερα μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, και μετά πάλι το απόγευμα από τις 5 έως τις 9, και μετά Σάββατο και Κυριακή, την Κυριακή επειδή είναι η μέρα της παράστασης, μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Η διάθεση των καρτών γίνεται στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι.

Μην ξεχάσετε να βάλετε στην ατζέντα σας ηλεκτρονική ήμη την παράσταση Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Κηποθέατρο του Αγρινίου. Θέλω να δω λιγάκι πώς κινούνται τα εισιτήρια. Θα μου δώσετε πολύ λίγο χρόνο. Μπαίνω στον πολιτισμό, στο συνείδηση.gr. Βλέπετε εκεί τι γίνεται τώρα, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Να δούμε λοιπόν, έχουμε καθόλου εισιτήρια? Για να το δούμε. Όσο θα μιλάμε λοιπόν, εγώ θα ψάχνω και μπαίνω. Θυμίζω ότι είναι αριθμημένες οι θέσεις. Ναι, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Υπάρχει ουσιαστικά και η ζώνη που είναι τέλος πάντων πιο μπροστά και οι θέσεις πιο πίσω. Υπάρχει μια δυσκολία, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Υπήρξαν και κάποιες ψιλοδιαμαρτυρίες ότι δεν βλέπω πολύ καλά, μήπως μπορείτε να κάνετε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Κατανόηση είχαμε όλοι. Λοιπόν, και καλά πήγε το πράγμα γενικά και στην παράσταση που είδαμε την πρεμιέρα στις Εκκλησιάζουσες. Θέλει λίγο έτσι καλή διάθεση να πηγαίνουμε, όχι να βριστούμε μεταξύ μας.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610

0: 700-700. Κλικ ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
11: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
12: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
13: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
14: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
19: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
20: Σκέψου, πράκτικα.
22: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
23: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
22: Η Μερούλα.
23: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
24: Μύρισε όλη η γειτονιά.
25: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
26: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
27: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
26: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
27: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
26: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
27: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
28: Τα κούνια στον βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο πρωθυπουργός.
29: Παρασκευή 3 Ιουλίου
0: Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 1:10. Κούτε Sky 100,3. Παρασκευή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πιταρά, ο οποίος όμως είναι από τις χειρότερες μέρες του. Γιατί ξέρετε, ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο. Τον κακόμοιρε.
1: Κάποιοι δουλεύουν, κύριε Νότι.
0: Κάποιοι δουλεύουν σε Σαββατοκύριακο.
1: Κάποιοι δουλεύουν.
0: Εμείς
1: δεν φεύγουν.
0: Εμείς φεύγουμε.
1: Εσείς
0: θα φύγει σήμερα.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρει. Αλλά βλέπει τα μπλε δεν φύγανε σήμερα.
1: Γι' αυτό δεν έφυγε. Καλά, δεν σε φοβάμαι. Εσύ και κολυμπώντα φεύγει. Το έκανε όλο τον χρόνο τώρα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στι μουσικέ επιλογέ Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170 έως 174. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε αυτά που θέλουμε, να πω ότι έχουμε δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που κάνουν έτσι τα γρήγορα δρομολόγια στι Κυκλάδε. Τηλεφωνήστε στο 2-10-48-00-170 έως 174. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει 2 παρά 5.
1: Έχω κολλήσει εδώ πέρα, βλέπω εδώ και κάμποση ώρα, όση ώρα μιλάς δηλαδή, όχι πολλή ώρα. Τα βιντεάκια από χθες, μου στείλανε βιντεάκια από χθες από τη δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία για τα 200 μέτρα την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Έγινε μια μεγάλη δεξίωση, 250, που την έκανε η Guilfoyle. Καλά, απαστράπτουσα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να ήταν, τι να σου πω, χάος.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Εσύ ήσουν εκεί?
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν ήσουν.
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν πα αυτά τα σχόλια.
0: Έχουμε τον Ηλία Μπέλο στο τηλέφωνο, ο οποίος ξέρει όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με λιμάνια, καράβια κτλ. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους αγροατές σας.
0: Τι έγινε τώρα, μπορεί να μα πει.
2: Διερωτώ με τα δύο αυτά εισιτήρια που θα κληρώσετε, από ποιο λιμάνι θα φύγουν.
0: Τώρα υποτίθεται. Σήμερα ήταν. Τώρα δεν είναι για αύριο, είναι για τις επόμενες μέρες.
2: Okay.
0: Σήμερα λοιπόν είχαμε απεργία στο λιμάνι, δεν φύγανε τα πλοία, μείνανε δεμένα. Γιατί?
2: Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη Ραφίνα. Η Ραφίνα, το λιμάνι της Ραφίνας, έχει φτιαχτεί πριν από πολλές δεκαετίες για κάποια άλλα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μπορεί να φιλοξενήσει ανά κάθε δεδομένη χρονική στιγμή να προσδέσουν 4 πλοία. Τα πλοία έχουν μεγαλώσει και ούτω καθεξής. Εξυπηρετεί 11.
0: 11 πλοία.
2: Αντί για 4. Που σημαίνει, λοιπόν, ότι τα πλοία αυτά είτε διανυκτερεύουν αρόδο, είτε είναι σε άλλα λιμάνια, όπως το Λαύριο, έτσι, είτε 4 που είναι εκεί μέσα το βράδυ, για να μιλάμε για τα μεγάλα, για τις γραμμές των Κυκλάδων. Έτσι, γιατί παράλληλα υπάρχουν και τα μαρμαριώτικα τα λεγόμενα.
0: Δηλαδή, απέναντι,
2: και εδώ και δεκαετίες μετράμε, μοναδική σύνδεση με το Μαρμάρι.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια πληρώματα κοιμούνται μέσα πλοία για να είναι έτοιμα το πρωί. Σημαίνει ότι οι δένεις σε μια περιοχή που οι βόρειοι άνεμοι όταν πνέουν είναι ιδιαίτερα δυνατοί και είναι μάλλον επικίνδυνο το να είσαι με την άγκυρα έξω από το λιμάνι. Σημαίνει ότι για να πας στη Ραφίνα τόσος πολλοί κόσμος, ίσως να μην επαρκούν βέβαια πλέον ούτε οι οδικές υποδομές, ούτε οι υποδομές και οι δρόμοι που έχει το ίδιο το λιμάνι της Ραφίνας. Κάπως έτσι λοιπόν οι ναυτεργάτες. Αρκετά σωματεία τους, όχι κάποιο ένα μεμονωμένο σωματείο, και είχαν απεργία.
0: Είναι και το θέμα, είναι τεράστιο, λοιπόν, πράγματι.
2: Και φτάσαμε λοιπόν, έγινε μια προσφυγή από τις επιχειρήσεις στα δικαστήρια, κερδίθηκε αυτή η προσφυγή, η επιχείρηση που την κέρδισε πήγε στο Λαύριο και εξυπηρετεί σήμερα από το Λαύριο, το οποίο όμως είναι ούτε λίγο το πολύ 40 χιλιόμετρα πιο μακριά, 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Αλλιώς το Λαύριο θα μπορούσε να ήταν μια λύση γενικότερη. Διότι δεν είναι μόνο συνωστισμός στο λιμάνι της Ραφίνας, γενικά οι υποδομές δοκιμάζονται.
1: Καλά, πρέπει να το δούμε συνολικά τώρα.
2: Οι επιχειρήσεις φωνάζουν για τα λιμάνια.
1: Επειδή το λέει ο Ηλίας,
2: είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Πόσα χρόνια μάλλον έχουμε συζητήσει για το λιμάνι του Λαβρίου και πόσες συζητήσεις έχουν γίνει να πάει ένα μεγάλο κομμάτι του Πειραιά στο Λαβρίο.

0: για την, για την Άνδρο.
1: Σωστό.
0: Για να θέλει, ξέρω εγώ, 5 ώρες για την Μύκονο. Δεν ξέρω
1: αλλά, αλλά ξέρεις, όταν έχεις ένα παπούτσι, θα βάλεις ένα πόδι στο παπούτσι. Δεν μπορείς να βάλεις δύο.
0: Πρέπει να βρούμε.
1: Επομένως, θα μπορούσαν να χωρέσουν. Είναι μια πρόταση, έτσι. Δεν έχω άποψη. Εγώ απλώς κάνω το ρεπορτάζ. Έχει υπάρξει μια πρόταση, η οποία λέει σπάσε τα σε σλότ όλη την ημέρα. Δώσε 4 σλότ το πρωί, 4 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα. Έτσι υπάρχουν και τώρα πλοία που έχουν το απόγευμα. Και κάνε κλήρωση. Και μετά κάτω κυλιόμενο. Τη μία εβδομάδα θα φεύγει αυτό, το πρωί την άλλη. Φυσικά δεν έχει γίνει δεκτή αυτή η λύση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχει και ένας άλλος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμβατικών πλοίων και των ταχύπλων.
2: Αύριο θα κυκλώνα... κάνει κανονικά τα δρομολόγια. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα.
0: Τι πες?
2: Αύριο θα έχει κανονικά τα δρομολόγια.
0: Ναι, ναι, ναι, για μια μέρα. Γιατί.
1: Απλά, ναι, αύριο θα είναι κανονικά.
0: Έτσι κι αλλιώς τα γρήγορα φύγανε από
1: τα δρομολόγια. Βέβαια, αύριο που θα είναι κανονικά θα έχει μαζευτεί τεράστιο μεταφορικό έργο για να εξυπηρετήσουν το κενό το σημερινό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Πάντως, επιτέλους πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση. Θα είναι το Λαύριο αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Όπως λες, 15 χρόνια η Αττική Οδός βλέπεις ότι γράφει η Ραφίνα και έχει σβηστεί. Ο δρόμος φτιάχτηκε το 2000, πότε φτιάχτηκε, και από τότε δεν κάναν καμία προέκταση να φτάνει στο Λαύριο, στη Ραφίνα.
1: Δεν είχε μπει ποτέ στην αρχική σύμβαση, όπως και άλλες προεκτάσεις κρίσιμες της Αττικής Οδού και άλλων μεγάλων έργων, όπως η περιφερειακή Μητού που πρέπει να φτάσει στο ελληνικό, διότι μετά. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα όχι με καράβια στο ελληνικό, αλλά με κόσμο που θα κατεβαίνει στο εμπορικό κέντρο από τους υπάρχοντες δρόμους. Παντού οι υποδομές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη.
3: Ναι, ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξη μαζί με τον τουρισμό, που πραγματικά όχι δοκιμάζονται οι υποδομές, λειτουργούν πέραν των ορίων τους.
2: Α, συγγνώμη, το πρωί κατεβαίνετε τη Συγκρού. Έτσι, υπάρχει αυτή η περίφημη ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής που σε ενημερώνει. Ή κάθε πρωί. Την ίδια ώρα γύρω στις 6-6.30 έχει ένα σήμα. Βγάζει ένα μήνυμα και λέει συμφόρηση αλιπέδου. Κάθε μέρα. Η αλιπέδου είναι στον Πειραιά. Είναι ο κόσμος που πάει για να φύγει με το 7.25 το πρωί.
1: Μα γι' αυτό δεν είναι λύση και ο Πειραιάς.
2: Όχι,
1: έχουν φύγει και έχουν πάει στη Ραφίνα, όπως και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι πιο κοντά στις Κυκλάδες και στην Άνδρο κτλ. Και βέβαια είναι και λιγότερα τα καύσιμα για τους αυτοπλώους, που το καύσιμο αυτή τη στιγμή στις τιμές που είναι. Είναι αδιανόητα τα κόστη που έχουν.
0: Θυμάμαι η Άττικα, νομίζω επί Παναγόπουλου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε, ποιος την είχε, έψαχνε να βρει το Λαύριο για να φεύγουν από εκεί τα πλοία που θα κερδίζαν, ας πούμε, τις 2 ώρες, δεν ξέρω πόσο κάνει να φύγει την Πειραιά ως το Σούνιο. Αλλά θέλαν έναν, πώς το λέμε αυτό, κυματοθράφστη να πέσει έξω από το λιμάνι, γιατί κάποιοι άνεμοι μπαίναν μέσα στο λιμάνι και τα πλοία ήταν πολύ μεγάλα και είχαν θέμα. Δεν έγινε
1: το πρόβλημα. Αυτή η κίνηση ήταν επί Υπουργείας Μιλτιάδη Βαρδιτσιώτη, επί κυβέρνησης Καραμανλή.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια να γίνει αυτό. Προσέκρουσε σε 2 πράγματα, τα οποία δεν θα σας παραξενέψουν. Το ένα είναι αυτό που σας είπα ήδη, τις αντιδράσεις των μεταφορικών εταιριών. Μεταφορικές εταιρείες είναι μια βιομηχανία ολόκληρη. Το νεράκι, το μπουκάλι που αγοράζεις στο νησί. Έχει έρθει με μια παλέτα που είναι μαζί με πολλές άλλες παλέτες πάνω σε ένα φορτηγό. Όπως και ο νησιώτης από την Κρήτη που στέλνει τα προϊόντα του στην Αθήνα, χρησιμοποιεί ένα φορτηγό. Όλα αυτά τα φορτηγά που βλέπουν στα πλοία είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες της νησιωτικής χώρας. Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Και το δεύτερο είναι η κλασική καθυστέρηση στην αδειοδότηση οποιοδήποτε πράγματος. Και δεν είναι μόνο γραφειοκρατία δημόσιο. Είναι οι προσφύγοι στο Συμβούλιο της Επικράτειας, στην αρχή πρόεδρικα. Προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν, να πουλήσουν το 51% του λιμανιού του Λαυρίου εδώ και 4 χρόνια. Ο διαγωνισμός προχώρησε, δηλώθηκε ενδιαφέρον. Οι προσφυγές έχουν ήδη καθυστερήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 1 χρόνο. Και από ό,τι ακούμε τώρα, υπάρχει και θέμα γιατί λόγω των προσφυγών έγιναν δεκτές, αν θα υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός. Μήπως έχουν μείνει μόνο 2 από τους αρχικά 4, που αρχικά ήταν 11 υποψήφοι.
2: Πάντα υπάρχει ένας φοβερός παραλογισμός.
1: Και προσέξτε τώρα, θα γίνει όταν θα γίνει κάτι, θα γίνουν κάποιες δεσμευτικές επενδύσεις στην παραχώρηση, ιδιωτικοποίηση, όπως θέλετε να το πείτε, οι οποίες έχουν γίνει με μια μελέτη που έχει γίνει πριν από χρόνια για τα δεδομένα εκείνα, άντε και τα σημερινά. Πάντως
0: κάτι πρέπει να γίνει.
1: Αν θα είναι διπλάσιοι οι επιβάτες και τα φορτηγά.
0: Θέλω να πω το χειμώνα. Κάποιες εποχές, το καλοκαίρι που έχει βοριά που μπαίνει μέσα στο λιμάνι, βλέπεις γίνεται σώσε. Τώρα πρόσφατα είχαν δύο πλοία, είχαν μπλέξει οι άγκυρές τους. Και γινόταν τεράστιο θέμα. Πώς θα ξεμπλέξουν οι άγκυρες και θα βγουν έξω.
1: Αυτά
0: πρέπει να σου πω ότι οι εργαζόμενοι δεν κοιμούνται μέσα στα πλοία έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι και κάποια από τα θέματα που αναφέρουν αυτεργάτες στην αιτία της απεργιακής κινητοποίησης στη Ραφίνα. Δηλαδή επικαλούνται θέμα εξουθένωσης των πληρωμάτων και ότι δεν ξεκουράζουν, δεν βγαίνουν στη στεριά. Κάποιοι δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους κτλ.
0: Δεν προλαβαίνουν γιατί το πλοίο φεύγει σε 7.
1: Και ασφάλεια.
0: Το πλοίο φεύγει σε 8, φτάνει το βράδυ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πρέπει να βγει και να πάει στην άλλη άκρη της Αθήνας. Έτυχε που μίλαγα έναν που είναι σε ένα μπαρ, εκεί δουλεύει στο μπαρ, μου λέει: εγώ κοιμάμαι όλη τη βδομάδα μέσα στο πλοίο. Και φεύγω όταν είναι. Πώς τη λένε, το ρεπό μου. Δεν προλαβαίνω αλλιώς, γιατί θα φύγω τώρα στις 10 από εδώ. Θα πάω σπίτι μου, θα κοιμηθώ και πρέπει στις 6 να ξυπνήσω πάλι για να έρθω πίσω. Αυτό είναι για μένα τρελό.
1: Κοιτάξτε, βέβαια στα πλοία. Δεν υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν βάρδιες. Τηρείται το ωράριο. Δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δουλεύει 16 ώρες. Απλώς δεν μπορεί να βγει. Πού θα βγει. Το πλοίο πάει στη Ρόδο, θα τον βγάλει πού. Θα τον βγάλει στη Λέρο. Να περιμένει τι να κάνει εκεί. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα. Πολύ σύνθετο. Το οποίο όμως είναι οι παράμετροι εργασίας στην αυτοπλοεία.
0: Το οποίο τώρα, αντίστοιχο θέμα υπάρχει σε 100 άλλα θέματα στη χώρα, έτσι.
1: Το να βάλω 11 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράει 4 είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Το οποίο βέβαια, προσέξτε, δεν είναι θέμα Υπουργείου ή Λιμενικού. Αυτοί από την πλευρά τους τηρούν πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας και τους λέει 4 θα δέσουν. Ωραία. Είναι απ' έξω λοιπόν το καπετάνιο τη άλλη αυτοπλοϊκή επιχείρηση και περιμένει απ' έξω.
0: Θα επαναληφθούν λέει αυτές οι στάσεις. Δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι θέμα των αυτεργατών.
1: Κοίτα, αυτή η κρίση είναι υποβόσκη πάρα πολύ καιρό. Τώρα είναι ένα πρώτο ξέσπασμα. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχουν δραστικές λύσεις, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Αλλά είπα πριν, δεν πρόλαβα γιατί γυρίσαμε κάπου όλη τη συζήτηση, ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το χειμώνα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχουν ταχύπλοα.
0: Τα γρήγορα μένουν. Ναι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%
7: 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλει.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλα.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Η πρώτο ρόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, κατά πως ηθίκες που διερευνώνται σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου, το αγόρασαν αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ, καθώς ο 17χρονος απέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος και συνελήφθη. Ελεγχόμενη και σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια από τη δολοφονική επίθεση. Εξίτηριο από το Ιπποκράτιο έλαβε ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας και σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία χάσε τη ζωή της. Εξίτηριο έλαβε και ένικος της ίδιας πολυκατοικίας που επίσης τραυματίστηκε από την επίθεση. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυολιοδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαχμένης. Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες. Το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, Δήμητρα, αφού λύσαμε πώς θα πάει στην Άνδρο ο Νότης, να λύσουμε και τα άλλα προβλήματα.
1: Σε πληροφορώ ότι ο κόσμος λέει εδώ, η πόλη και τους κατοίκους της Ραφίνας, ποιος θα τους σκεφτεί, ήδη βουλιάζει. Δεν μπορούμε να κινηθούμε όταν έρχονται και φεύγουν τα καράβια. Η Ραφίνα δεν μπορεί να αντέξει τέτοια νούμερα σε κόσμο και οχήματα. Να μην ξεχνάμε το θόρυβο, την περιβαλλοντική μόλυνση σε θάλασσα και αέρα. Γιατί δεν πάνε στο Λαύριο που είναι φυσικό λιμάνι και ο δρόμος είναι μεγάλος και ανοιχτός. Η πόλη δεν μπορεί να αντέξει.
0: Αφού όλα ανάποδα τα κάνουμε εδώ, γιατί σου κάνει εντύπωση. Όλα ανάποδα.
1: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μην γίνονται όλα ανάποδα.
0: Δεν γίνεται, εσύ. Δεν γίνεται τώρα. Αλλάζει τώρα.
1: Άκουσε τώρα θέμα που άκουσα στις ειδήσεις και έχουμε και το Χρήστο Στρατουλάκου στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Για με τον ντρόν στην Πρέβεζα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σωτηρία πια.
1: Λοιπόν, αντιδράει στην Πρέβεζα, λέει, για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσουμε την είδηση, αφού έχουμε τον άνθρωπο στον αέρα να μας το πει εκείνος. Χρήστο, γεια σου.
2: Καλό σας μεσημέρι από την Πρέβεζα. Ναι, είναι μια είδηση η οποία προκαλεί αίσθηση, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον επιχειρησιακά το πυροσβεστικό σώμα έχει ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία προκειμένου να έχουν σε πολλά σημεία της επικράτησης, όχι μόνο στην Πρέβεζα, επιτήρηση περιοχών περιπολή, να το πούμε, μέσω ντρόουν, ούτως ώστε όταν εντοπιστεί καπνός άμεσα να στέλνεται το σήμα στο πυροσβεστικό σώμα, στο κέντρο επιχειρήσεων, προκειμένου να σπέβδουν και οι επίγειες δυνάμεις και σε περίπτωση που χρειάζεται και τα εναέρια μέσα, ούτως ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νομό Πρέβεζα και συγκεκριμένα σε τοπική κοινότητα της περιοχής. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο γεγονός να υπάρξει μια μονάδα drone προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο σας προανέφερα νωρίτερα. Είναι το χωριό Βράχος στην Πρέβεζα. Είναι το τελευταίο χωριό και θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέω, που είναι στον Δήμο Πρέβεζας. Εδώ λοιπόν υπήρχαν αντιρρήσεις στην όλη διαδικασία στο να υπάρχει δηλαδή σε ύψωμα, γιατί να σας καταλάβετε είναι ένα ύψωμα η συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται πανοραμικά όλη η ευρύτερη περιοχή και εκεί θα σηκώνονταν τον drone για την περιπολία. Καθώς όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, που μιλήσαμε νωρίτερα, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι θα ανεποκατέβαινε ένα drone αναμισή μία ώρα προκειμένου να γίνει αλλαγή μπαταρίας και θα υπήρχε θόρυβος στους κατοίκους της περιοχής. Επειδή διαβάσαμε και για προσωπικά και ατομικά δικαιώματα τα οποία θα καταπατούνται, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ένσταση είναι στο κομμάτι αυτό. Υπήρχαν αντιδράσεις λοιπόν στην τοπική
0: κοινότητα. Δηλαδή υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι θα σηκώνεται το ντρόν και θα με βλέπει εμένα να είμαι με το μαγιό, παράδειγμα, στη βεράντα και να λιάζομαι.
2: Ναι. Υπήρχαν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υπήρχε, διότι κάποιοι επικαλέστηκαν και ατομικά δικαιώματα, ναι, και ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ενόχληση από τους τουρίστες στην περιοχή. Γιατί κατά πάσα είναι μια τουριστική περιοχή, με πάρα πολύ κόσμο ήδη να έχει έρθει εδώ, πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε, εδώ το κομμάτι της Ηπείρου. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένα αντιδράσει. Υπήρξε και μια ομόφωνη απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει μεγάλος θόρυβος και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο και με πολύ επικριτικά σχόλια τα οποία έχουν αναπτυχθεί και στο διαδίκτυο για το γεγονός ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για τα μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να προστατεύονται οι περιοχές και οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα αλλά και οι τουρίστες οι οποίοι κατακρίζουν την περιοχή. Υπάρχει μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες ούτως ώστε στη γειτονική περιοχή του Βράχου, στη Λούτσα, όπου ανήκει στο Δήμο Πάργας, προκειμένου να μεταφερθεί ένα κοντέινερ εκεί. Υπάρχει έγκριση και από την τοπική κοινωνία εκεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού Δήμου, ούτως ώστε σε απόσταση τώρα, να καταλάβετε, 5 χιλιόμετρων, μιλάμε τώρα μεταξύ των δύο περιοχών, ούτως ώστε εκεί να γίνει η βάση της μονάδας του πυροσβεστικού σώματος με τη διαχείριση των ντρόουν για να παρακολουθείτε όλη η ευρύτερη περιοχή.
0: Ολόκληρη ιστορία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αν βρεθεί αν αυτή είναι η λύση, μπορεί να είναι αυτή η λύση. Αν εκεί δεν έχει σπίτι, ας πούμε, και μπορεί να σηκωθεί το drone και να
2: είναι. Υπάρχουν σπίτι εκεί πέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έγκριση από τους κατοίκους εκεί.
1: Τι υπάρχει, έγκριση.
2: Έγκριση από τους κατοίκους, ναι.
1: Ωραία, ας το κάνουν αυτό. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φωνάζουμε για όλα. Η Αθήνα, ας πούμε, έχει γεμίσει σκουπίδια. Ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να πάμε κάπου τα σκουπίδια μας, διότι όλοι φωνάζουν. Δεν δέχεται κανένας να πλέρει το σκουπίδι στην περιοχή του. Με τον ίδιο τρόπο δεν θέλει και τον ντρόουν. Γιατί σου λέει τον ντρόουν κάνει φασαρία σε μένα, αλλά θέλω από την άλλη μεριά.
0: Όταν θα πιάσει φωτιά, θα λες πάρει φωτιά, το κράτος.
2: Η αλήθεια που να σας πω είναι, επειδή αν επιτρέπετε, επειδή στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Και επειδή αναφέρω και πάλι ότι εκτός από τις ιστορίες είναι και μόνιμοι κατοικοί οι οποίοι είναι αρκετοί εδώ και πολλοί κόσμος που τα καλοκαίρια έρχεται σε αυτή την περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν που θα βοηθούσε στο να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Μα εδώ τώρα, συγγνώμη Χρήστο, μιλάμε για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας της περιοχής και των κατοίκων της. Άρα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την όποια συζήτηση γίνεται τώρα ή τις όποιες ενστάσεις για το αν το κτίριο αυτό θα ήταν, είναι δίπλα η εκκλησία, είναι το κοινοτικό γραφείο, αν ενοχλεί τον έναν, τον άλλο, είναι ζήτημα ασφάλειας. Άρα εδώ νομίζω ότι ακόμα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την υπερκεράσει η ίδια η ζωή.
1: Εντάξει, αν έχουν βρει όμως έναν τρόπο αλλού να πάει τον ντρόν 5 χιλιόμετρα πιο εκεί και να μην ενοχλεί κανένα, γιατί όχι, να το κάνουν.
0: Ναι, αυτό όμως μπορεί να στο πει πυροσβεστική. Δεν μπορεί να στο πει κανένα δημοτικό
1: συμβούλιο. Δεν το βασίζει κάτι το δημοτικό
0: συμβούλιο.
1: Γιατί τον ντρόν θα πάει
0: πολύ καλύτερα από όλους μας. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, εσύ θα θες να επιτηρήσεις την Πεντέλη και θα έχεις τον ντρόν πού, στο Αιγαλαίο, ας πούμε.
1: Τρελό. Χρήστο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και πού να πιάσουν και ζέστες, ε.
1: Είχε σήμερα, δεν θυμάμαι, σε κάποιο site είδα. Περνάνε τα αυτοκίνητα και ξαφνικά εκεί που περνάνε, στο διπλανό χωράφι, αρχίζει να παίρνει φωτιά.
0: Ναι.
1: Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο.
0: Το τσιγάρο, ναι.
1: Και είναι η φωτιά η οποία έκαψε τον δάσκαλο εκείνον στο
0: ρεόκαστρο.
1: Και το γιο.
0: Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Τι να σου πω.
1: Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έχει καεί η μισή Ελλάδα. Έχουμε χάσει 100 ανθρώπους στο μάτι. 50 στην Ηλία. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Ότι είναι φοβερό το να μην βλέπεις πέρα από τη σκιά σου. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Να θεωρείς μόνο ότι έχεις δικαιώματα και δεν έχεις υποχρεώσεις. Όχι, έχουμε και υποχρεώσεις σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο παραδίπλα. Δεν είναι, εγώ να κάνω αυτό που περνάει από το μυαλό μου και τι με νοιάζει παραδίπλα, τι θα γίνει, ας ψοφήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, είμαστε κάφροι.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Έχει χαθεί ο μέσος κοινός νους. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα αυτονόητα πια.
1: Ναι, αλλά τελικά κάτι καταλήγουμε. Έχει το άλλο και λέει, βάλτε αυτό ένα πρόστιμο σοβαρό. Να δεις, θα το ξαναρρυπτάξει το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Καλά, άμα δεν είναι αυτό, θα είναι κάποιο άλλο και πού, αυτή τη φορά απλά υπάρχει και εικόνα. Άμα δεν υπάρχει εικόνα, τι σε νοιάζει ένα, σιγά. Εγώ λέει, θα φύγω, θα εξαφανιστώ. Τι με νοιάζει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι αυτό που είπα ο φίλος εδώ που έχει στείλει και μήνυμα.
1: Τι?
0: Θα το διαβάσω, μην το στείλε. Υπάρχει κάποιο, λέει, κτηνίατο στην ομάδα, είναι μια ομάδα εδώ στα social media. Γιατί έφαγα, λέει, κατά λάθος οι κροκέτες του σκύλου. Γελάει. Και μάλιστα.
1: Πώς μπορεί να φάσει.
0: Κατά λάθος. Ξέρω εγώ τώρα, θα έχει το σακουλάκι, μάλλον τα πέρασε η ξηροκάρπια. Και διαρωτάται, λέει, τι μπορεί να μου συμβεί. Από κάτω γίνεται χαμός από τα σχόλια. Το πολύ του λέει ένας εδώ
1: την ομάδα, λέει,
0: να γαυγίσεις. Μετά να κάνεις την ανάγκη σου τα δέντρα. Και ούτω καθεξής.
1: Αυτά που τρώνε σκύλου μπορεί να τα φάμε και εμείς. Δεν νομίζω πως θα πάθει τίποτα. Αλλά τώρα να φάσει και κροκέντα σκύλου είναι λίγο άγνωστο.
0: Βέβαια, ότι άσε να φάμε εμείς τα δικά μας. Αφάει σκύλου τα δικά του. Δεν χρειάζεται.
1: Άλλο, είδες τίποτα που να έχει ενδιαφέρον σήμερα.
0: Σου είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που γίνανε εδώ στο Νιάρχος. Στην πρεσβεία, στην Αμερικάνικη πρεσβεία που είναι αυτή η εκδήλωση, celebrities, μοντέλα, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, μπαλέτα, τραγουδιστές, ξένοι, Kimberly απαστράπτουσα, τρομερή γιορτή και περιμένω και το βράδυ, μάλλον αύριο, τι θα κάνει και ο Τραμπ, έτσι, γιατί ο Τραμπ θα μεγαλουργήσει. Θα κάνει, δηλώσει δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα έρθει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα και ο υπουργός άμυνας της Αμερικής εδώ.
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει αυτόν με τα τατουάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Influencer.
0: Influencer.
1: Ναι. Είχε βγάλει. Είχε δει κάποιον από την οικογένειά του αυτός και είχε βγάλει η μάνα του και έλεγε πώς είναι δυνατόν να τον έχει αυτόν υπουργό. Είχε στείλει email στα μέσα.
0: Τον είχε κράξει που λέμε. Φοβερές οι εικόνες. Τώρα εμείς μας κάνουν φοβερή εντύπωση. Φοβερές εικόνες από τη Γαλλία με τον πόλεμο, κατά κυριολεξία πόλεμο για μια αγορά κλιματιστικού. Όπου υπάρχει εμπορικό κέντρο, μεγάλο πολυκατάστημα, πάνε, συνοστίζονται και παίζουν ξύλο κατά κυριολεξία στις εισόδους των καταστημάτων αυτών για να πάρουν όχι τα κλιματιστικά που έχουμε εμείς εδώ, τις μονάδες, την εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα, αυτούς τους πύργους που είναι κάτι πύργοι που είναι κλιματιστικά, που ουσιαστικά βγάζει απλά κρύο αέρα. Γιατί ναι, κατά τα άλλα δεν μπορούν να τοποθετήσουν αυτό, στα κτίρια.
1: Είναι καινούριο θέμα στη Γαλλία. Θυμάμαι, σου λέω, από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει τη δεκαετία του 80, ήταν 3.000 άνθρωποι που είχαν πεθάνει στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα καλοκαίρι. Γιατί είχε σαραντάρια. Και εκεί δεν είχαν τότε πουθενά. Ούτε στα νοσοκομεία δεν είχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά 40 χρόνια μετά δεν έχουν πάει ο καθένας να πάρει ένα κλιματιστικό για το σπίτι του.
0: Κοίτα, μας έλεγε μια κυρία που βγάλαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το φοβερό καύσωνα.
1: Δεν είχαν δηλαδή κάνει τρομερό λεφτά.
0: Στην Ελβετία μας έλεγε ότι εδώ στην Ελβετία, Ελληνίδα που ζούμε εμείς, είναι πιο εύκολο να πάρεις άδεια παραμονής παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι. Δεν επιτρέπεται και πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να αλλάξει ο νόμος.
1: Αυτά γίνονται στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία, ναι. Γιατί εκεί τα κτίρια είναι ιστορικά, είναι 100-200 χρόνων. Και δεν μπορεί να χαλάσει την πρόσωψη του κτιρίου και να αρχίσει όπως έχουμε εδώ πέρα που έχουμε βάλει κλιματιστικά να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
1: Όπως πολύ σωστά το είπες, δεν θα βλάξει την πρόσωψη. Θα βάλει ένα μηχάνημα μέσα να του πετάει λίγο.
0: Αυτό μόνο.
1: Λίγο κρύο αέρα να μην πετάει.
0: Εντάξει τώρα, για αυτούς είναι πρωτόγνωρα, να μην γελιόμαστε. Είναι πρωτόγνωρα.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σαν να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε, είναι να πουλάς ψυγείο στους Εσκιμώους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πουλάς. Αλλά όταν κάνει τόσο πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πρέπει τουλάχιστον οι δημόσιοι χώροι να έχουν air condition και κάποιοι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίζονται. Έτσι δεν είναι.
0: Εσύ το καλοκαίρι θα βγάλεις τα λεφτά της άδειας, έμαθα. Επειδή είσαι ψαράς, δεινός ψαράς, αρέσει το.
1: Εγώ είμαι ψαροντουφεκάς. Δεν έχω δει. Τα τελευταία 5 χρόνια που.
0: 5,33 σου δίνει ο Μητσοτάκης, ναι, για να πιάσεις ένα κιλό λαμπάκι.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει από κανέναν εγώ, κανένα τέτοιο ψάρι. Κανένα.
0: Και πού είναι όλα αυτά που
1: είναι.
0: Λένε.
1: Πολύ, είναι πολύ.
0: Δαγκώνουν κουτάκια, είναι αλουμινένια, αυτά.
1: Δεν ξέρω, συναμοργό πάντως που πηγαίνω εγώ δεν έχει. Έχει κατά άλλα τα οποία είναι με τα. Δεν θυμάμαι.
0: Τα σαγόνια.
1: Όχι τα σαγόνια, με μεγάλα αγκάθια. Τα οποία τρώγονται κιόλας και γίνονται πάρα πολύ νόσιμα. Είναι σαν σκορπίνες.
0: Σκορπίνες.
1: Σαν σκορπίνες.
0: Α, σαν σούπα, ε.
1: Τι.
0: Όχι σούπα, λέω, σκορπίνα.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάμε στις διαφημίσεις. Να πω πάλι ότι ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 25 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε την άδεια στην Αθήνα και έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερο από 100.000 αποφύτους. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών, υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πλήθος ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι καθηγητές, ομότιμοι, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών θα διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Ιπποκράτους 33 στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. killgreece.gr.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχεις παραγγελίες εδώ, βλέπω.
1: Εντάξει. Στην Πρέβεζα λέει δεν θέλουν τον drone γιατί φοβούνται ότι θα καταγράψει τα αυθαίρετα και τις παράνομες ομπρέλες λίγο μακρύτερα.
0: Δεν έχουν άδικο.
1: Σοβαρά τώρα, λέει ο Στέλιος στο Newcastle. Στη Βρετανία που πετούν drone και ελικόπτερα της αστυνομίας, τι παθαίνουμε? Είσαστε στην Αγγλία.
0: Αν ανοίξει διάζητηση, δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τα κλιματιστικά, σου έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Μινάς είναι στο αυτοκίνητο, είναι στον Κηφισό και ψήνεται. Κατά κυριολεξία, γιατί έχει έξω τώρα.
1: Δεν έχει κλιματιστικό.
0: Θα έχει, φαντάζομαι. Όπως και να έχει, τώρα μέσα στα μάξι ψήνεσαι. Ψήνει τη Λαμαρίνα. Τέλος πάντων, κουράγιο. Στον Κηφισό είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή κάπου, όπου θέλει να πάει ο άνθρωπος.
1: Βράχος Λούτσα λέει είναι μια νέα παραλία που, αν πιάσει φωτιά λόγω της γεωγραφίας που έχει, θα καούν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί. Ο ίδιος αριθμός ανθρώπων υπάρχει και στη Λούτσα, όπως και στον Βράχο. Ξέρει λοιπόν η Αναστασία.
0: Έχεις παραγγελιά εδώ. Σου ζητάνε να βάλεις τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.
1: Γιατί?
0: Ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί αύριο λέει γιορτάζουμε και εμείς Ελληνοαμερικανοί.
1: Καλά. Τώρα εθνικό ύμνο.
0: Να είσαι Ταλιμπάν και να γιορτάσεις την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Είναι λίγο περίεργο, ε. Ό,τι θέλει ο καθένας γιορτάζει.
1: Αχ, αυτά είναι τα θέματα όμως, είδες, κατάλαβες. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο, βλέπω.
0: Ντρόουν στο Λονδίνο για την ασφάλεια. Η Σούλα εδώ. Για την ασφάλεια, τη συγκοινωνία, την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, ελικόπτερο που εποπτεύει τις περιοχές συνέχεια και τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Και η Πρέβεζα θα αποτελέσει εξαίρεση, διαρωτάτε. Τι να κάνουμε, ναι. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Είναι χαζί εκεί.
1: Μυαλό δεν έχω.
0: Πιάσαν κορόιδα.
1: Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων βλέπω. 30,4 Νέα Δημοκρατία, 17,1 Ελλάς, 11,4 Πασόκ.
0: Εντάξει, είναι νωρίς.
1: 7,3 Καριστιανού. Όχι, εντάξει.
0: Μην φτιάχνουμε και το κλίμα από τώρα.
1: Όχι,
0: είναι πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
1: Φαίνεται πάντως ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση του Τσίπρα και πρέπει το. Αν θέλει κάπως να, κάτι να κάνει το Πασόκ, πρέπει να κινηθεί.
0: Καλά, και οι άλλοι μπορούν να πρέπει να κάνουν κάτι.
1: Ναι, οι άλλοι δεν είναι με την εμφανίση του Τσίπρας.
0: Ωραία, υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων και αυτών κυρίως που υποστηρίζουν το κόμμα Καριστιανού, το οποίο οι δημοσκόποι θεωρούν ότι δεν μπορούν να μετρήσουν.
1: Ναι.
0: Και είναι κυρίως νέοι ηλικιακά. Είναι οι άνθρωποι των social media που λέμε. Οι οποίοι ενδεχομένως θα είναι και θα ψηφίσουν και για πρώτη φορά.
1: Δεν μετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, δεν απαντάνε.
0: Και δεν μετέχουν. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
1: Το Πασόκ
0: και για τον
1: επίσης,
0: δεύτερο,
1: ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Ναι. Το Πασόκ λέει επίσης ότι εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Όπου οι δημοσκοπήσεις δεν φτάνουν.
0: Έχει δύναμη στην επαρχία, έχει οργανώσεις, έχει γραφεία, έχει στελέχη.
1: Ναι.
0: Έχει διάφορα. Τώρα, αν ο Τσίπρας ως μονάδα. Γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ προσωποπαγές το κόμμα. Είναι τόσο δυνατός και παρασύρει. Ας πούμε, σήμερα παραιτήθηκε ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Περίπου το είχε προαναγγείλει.
1: Ναι.
0: Παραιτήθηκε και λέει, παιδιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έκανε τον κύκλο του, τέλος.
1: Ναι, και δεν μπορεί να κατέβει απέναντι στον Τσίπρα. Αν και αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι ουσιαστικά αυτά που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Έτσι,
0: και γιατί δεν έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να τα λέει.
1: Γιατί τώρα είναι αρχηγός σε ένα κόμμα το οποίο είναι δικό του. Ενώ το άλλο ήταν ένα κόμμα που ήταν όλοι μαζί. Και...
0: γιατί ρε παιδί μου, δεν είναι λογαριασμό κάπου.
1: Έτσι,
0: δηλαδή το έρχονταν λογαριασμό και δεν τον πλήρωνε, ας πούμε.
1: Σε ένα αριστερό κόμμα, όπως λεγόταν αυτό, υπήρχαν διάφοροι εκεί πρωτοκλασσάτοι οι οποίοι κάθε μέρα του κάνανε πόλεμο.
0: Τι ενώ πόλεμο τώρα.
1: Και σα λέει, κάνω τι θέλω.
0: Rebranding.
1: Ναι, rebranding.
0: Ναι. Εντάξει. Θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες και στην κάλπη.
1: Το ελπίζω. Λοιπόν,
0: τι τελειώσαμε.
1: Έναν αριθμό από το 1 ως το 71, η κυρία Δήμητρα.
14: Το
1: 1.
0: Το 1. Το 1 διάβασε.
1: Νικολέτα Κουνανή ή Κουνάνη. Με κινητό που τελειώνει 8:35. Κερδίσατε το εισιτήριο.
0: Εισιτήριο.
1: Εισιτήριο δεν ξέρουμε πού θα πάει, κάπου στις Κυκλάδες.
0: Α, όπου θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλέρε τουρ, φαντάζομαι. Να τη στείλει τη γυναίκα και να κολυμπήσει να γυρίσει. Ναι. Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για μας.
0: Όσο εδώ ήταν για σένα.
1: Για μένα.
0: Γιατί εμείς συνεχίζουμε, έχουμε και το Σαββατοκύριακο δουλειά. Και ραδιόφωνο 7 με 9 το πρωί και τηλεόραση 10 παρά 20.
1: Εντάξει, εγώ θα κάνω μπάνιο εκείνη την ώρα.
0: Κάνε μπάνιο. Τι να σου πω.
1: Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Ραντεβού τη Δευτέρα στη 1. Γεια σας.
15: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής

0: και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Να μπαίνουν παράνομα στη χώρα κουβαλώντας όπλα, για πρώτη φορά μιλάει ο διοικητής του ελληνικού FBI.
11: Βαλίτσες, βαλίτσες, hands up, hands up, on your knees, on your knees.
12: All to this.
13: Αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές υπάρχουν περίπου 500 κρατούμενοι τουρκικής υπηκότητας. Αυτό δείχνει ότι η παρουσία τους

0: είναι εντονότερη σε σχέση με προηγούμενα έτη.
1: Και αγκάθι για την Άγκυρα η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στα εξοπλιστικά. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις προσλαμβάνουν οι επιθετικές δηλώσεις Τούρκων κατά του Ισραήλ. Είστε το χειρότερο καθεστώς που έχει προκαλέσει εξολόθρευση πληθυσμών, απαντούν οι Ισραηλινοί στους Τούρκους, προβληματισμό στον Ουάσιγκτον.
2: Λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και ότι η στρατιωτικοποίηση τους με Ισραηλινά όπλα είναι η κόκκινη γραμμή της Τουρκίας.
3: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
1: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως μας περιμένει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Παρασκευή. Έξοδος. Ναι. Εκδρομής τριημέρου.
1: Το έχουμε μπεδώσει αυτό τις τελευταίες Παρασκευές.
4: Έτσι είναι.
1: Οπότε χαμούληση εντάξει.
4: Έχει πολλή κίνηση. Δεν είναι ακόμα χαμούληση, αλλά έχει πολλή κίνηση. Τα δυσκολότερα είναι στο Σκαραμαγκά, αλλά επίτρεψε μου να ξεκινήσω από την Κηφισού, η οποία λεωφόρος Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα εξόδου, από την περιοχή του Ρέντι έχει προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, μέχρι να φτάσουμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αλλά υπάρχει και μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους κυκλοφορούν. Είναι 3 του μηνός τα μονά λοιπόν σήμερα. Όσοι θέλουν και μπορούν, ας πάνε μέσω της Αθήνας, αλλά ποιον άξονα να ακολουθήσουν, την Πειραιός και την Πατησίων. Αν όχι Πειραιός Πατησίων, Πειραιός και Αχαρνών. Θα φτάσουν πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα όμως, στη Νέα Φιλαδέλφια, θα έχουν ξαναβγεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στο Σκαραμαγκά τι γίνεται. Έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο η λεωφόρο σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς εναλλακτική της σχιστού. Η λεωφόρο Αθηνών, όπως είναι και τα πρωινά, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Αττική Οδό, έχετε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα μόνον στο ύψος των Βρυλισσίων. Στα Βρυλίσσια λοιπόν και μέχρι να φτάσετε κόμβο Κηφισίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μόνο στον κόμβο Μεταμόρφωση υπάρχει κίνηση. Είναι λοιπόν και μια καλή έμεση εναλλακτική Αττική Οδός, αρκεί να την πιάσετε από τα Βρυλίσσια και προς την Ελευσίνα. Σπύρο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουμε. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει στα χέρια της κομμάτια από τους μηχανισμούς που προκάλεσαν το θάνατο της γυναίκας, έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των χώρων που κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας ενδεχομένως κινούνται οι δολοφόνοι τρομοκράτες, πιθανόν οι έρευνες να βρίσκονται όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, οι έρευνες να βρίσκονται σε ένα σημείο αρκετά πιο μπροστά από όσα δημοσίως λέγονται. Σε πολιτικό επίπεδο εντείνεται αυτή η κόντρα που είδαμε να ξεσπάει μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε ανθρώπινο. Αυτό προκάλεσε τον ανίποτο πόνο. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είδε τη σύζυγό του να πεθαίνει, να δολοφονείται από τους τρομοκράτες, είπε λίγο μετά το εξωτερείο που πήρε από το νοσοκομείο.
5: Σε εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές.
1: Με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία ο κύριος Νέστορας. Δημήτρης Χατζικόρτσου, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και νομίζω η εικόνα και τα λόγια κυρίως του Παναγιώτη Νέστορα είναι το πιο δυνατό σημείο της σημερινής ημέρας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς έλαβε εξιτήριο περίπου στις 11 η ώρα τόσο ο Παναγιώτης Νέστορας όσο και ο άλλος ένικος που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτο νοσοκομείο καθώς έφεραν αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ακούσαμε, σημείωσε με περίσσια γενναιότητα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στέρισαν τη ζωή του συζύγου του και έχουν στείλει με εγκάβματα στο νοσοκομείο την κόρη του να είναι καλά στην υγεία του και να μην πάθουν ποτέ αυτό που βιώνει η δική του οικογένεια. Από εκεί και πέρα ζητά φυσικά να συλληφθούν όσο πιο άμεσα γίνεται και να δικαστούν δίκαια όπως γίνεται πάντα. Όσον αφορά τώρα για την κυρία της συζύγου του, εκεί σημείωσε ότι θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας της κόρης του, καθώς φέρει εγκάβματα στα πόδια και στα χέρια, και κυρίως αυτά των ποδιών είναι αυτά που δεν τις επιτρέπουν και να σταθεί όρθια. Ναι. Οπότε περιμένουμε την βελτίωση, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυματιών. Την ίδια ώρα να σου πω ότι παραμένει στο αποχράτητο νοσοκομείο ακόμη μία γυναίκα, μία ένικος της πολυκατοικίας. Αυτή νοσηλεύεται στη Β' Καρδιολογική Κλινική, στη Στεφανία Μονάδα, καθώς εμφάνισε ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αναφέρουμε και τις προηγούμενες ημέρες λόγω πιθανότητα του έντονου στρες. Ενώ όπως ανέφερες και στην αρχή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης. Είχε μια ευρεία σύσκεψη με ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και επειδή είναι τόσο λεπτός ο χειρισμός όλης αυτής της τραγικής ιστορίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι πραγματικά πολύ λίγα μπροστά στην έρευνα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να έχει αποτελέσματα σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που θα ακούσουμε τώρα, είναι κάτοικος της πολυκατοικίας που έμενε και το θύμα, η Βάγια Νέστορα, η γυναίκα που κατέληξε μετά από την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση. Και εκείνος νοσηλεύτηκε και εκείνος βγήκε από το νοσοκομείο μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Νέστορα και είπε.
7: Είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε. Να μην συμβεί ούτε στον εχθρό μας αυτό το πράγμα.
1: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα στο Sky.
8: Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα 3 σημεία.
1: Για το πώς κινούνται οι έρευνες και τη μεθοδική δουλειά που κάνει η αντιτρομοκρατική, ο κύριος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Άξιο.
9: Εξετάζονται ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει, η πορεία των δραστών, εξετάζονται και τα υλικά τα οποία έχουν βρεθεί. Οι μηχανισμοί εξετάζονται σε επίπεδο συνδεσμολογίας, σε επίπεδο υλικών. Σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή υπόπτων για να δούμε αν κάποιοι ανήκουν από αυτό το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Και επαναλαμβάνω, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στοιχεία τα οποία τα έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική και καλά κάνει και δεν τα γνωστοποιεί, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση με πολύ οξείς χαρακτηρισμούς. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ στο Open και η κυρία Δούρου ήταν στο μέλη στον Παύλο Τσίμα.
10: Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς είναι προκλητικές. Mm. Αν πήγαινε μια ακροδεξιά οργάνωση να καταλάβει τα προσφυγικά, δεν θα γινόταν χαμός. Έχει δικαίωμα κάποιος να πηγαίνει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει?
11: Όχι, κανείς δεν έχει τίποτα.
10: Είναι αριστερός ή ακροαριστερός και έχει περάσει από την κολυμβήθρα του Σιλόμπλε.
12: Η κυβέρνηση, η δουλειά που έχει να κάνει είναι να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν είναι αυτό να εργαλειοποιηθεί για ένα νέο διχασμό και τη δημιουργία μιας ψευδεπίγραφης, κύβδηλης, τεχνητής πόλωσης που δεν υπάρχει στην κοινωνία.
13: Η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέδει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για μικροκομματικά ωφέλη δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα. Δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία.
1: Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, την κυρία Δούρου και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στο Άξιον.
14: Υπήρξαμε απολύτως καθαροί και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρινάκη με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, mm-hmm. για μας είναι ένας κατήφορος πολιτικός.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών με κάποιες μονωτικές ταινίες που εξετάζονται μήπως εντοπιστεί κάποιο αποτύπωμα. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα που βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία του και το πώς αντιμετωπίζει αυτό τον πόνο, τον ανίποτο πόνο που έπεσε στην οικογένειά του, έχασε την σύζυγό του σε αυτή την άνδρη επίθεση. Και τώρα σε πολιτικό ακούσαμε κάποια αιχητικά αποσπάσματα, αυτή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, στον ιστότοπο, μιλάει για εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο που οπλίζουν χέρια και υπενθυμίζει δηλώσεις Τσίπρα για τις Μολότοφ. Ο Πρωθυπουργός πήγε σήμερα και στο Παίδων Πεντέλης. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, καλώς ήρθες Γιώργο. Να το πιάσουμε από τη συνέντευξη.
11: Ό,τι θέλεις.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε για το Liberal, γιατί στο Παίδων Πεντέλης έχει μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ο Πρωθυπουργός. Στο Liberal
11: συνδέονται βέβαια, γιατί και στο Liberal και σήμερα η υγεία ούτως ή άλλως είναι από τα βασικά χαρτιά,
1: ναι,
11: του κυβερνητικού απολογισμού, που αποτελεί και τη σημαία, αν θέλεις, αυτής της προεκλογικής καμπάνιας που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα στο Liberal δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για την πολύ καλή συνέντευξη που κάνανε οι δύο και τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Μαυρίδης γενιά σου, Ταμπακόπουλος λίγο μετά τη δική μου γενιά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο αφενός. Επιμένει ότι στο καλεντάρι του υπάρχει το 2027 για τις εκλογές. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι' αυτό και βάζει τον πύχη στο επίπεδο της αυτοδυναμίας. Εκεί κάνει και μία ανοίξη ό,τι αφορά στις συνεργασίες, ότι δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη από μέρος μου αποκλειόμενες αυτές τις συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω διάθεση και από την άλλη πλευρά. Είναι μία φωτογραφία που πηγαίνει κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτοχρόνως έχουν σημασία και τα σχόλια που διατυπώνει, οι απόψεις που διατυπώνει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ότι δηλαδή εγώ ήμουν αυτός που μετά το 1995 για πρώτη φορά έθεσα το θέμα του κάζους Μπέλη και μέσα στην Τουρκία. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει αφήγημα που λέει ότι χάρη στις ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μπει ένα φέρνο στην τουρκική όρεξη σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα κλικ πιο πάνω με αυτήν τη νέα περιοδία. Η υγεία, όπως σου προανέφερα, είναι ένα από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού. Εκεί για τον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση συντελείται η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη σύστασή του. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη δημιουργία μιας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
1: Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κάποια επίσκεψη, κάποια περιοδία?
11: Κοίταξε να δεις, και για σήμερα αναμενόταν κατά τις πληροφορίες μας να έκανε μία βόλτα κατά τα πρότυπα,
1: ναι, ναι, ναι,
11: των προηγούμενων ημερών στο Εγάλαιο, στη Νέα Σμύρνη. Όμως όλες οι εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη ανέτρεψαν αρκετά από τον προγραμματισμό. Δεν προσφέρεται για εκλογικού χρώματος και αρώματος το περιβάλλον ακόμα. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες βέβαια θα είναι αρκετά πυκνές ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Παίδων της Πεντέλης ο Πρωθυπουργός.
15: Το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα είναι το καλύτερο που είχε ποτέ.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε όμως συνέντευξη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως επανήλθε εστιάζοντας όμως στα της οικονομίας σήμερα, μιλώντας στη Βουλή. Δέσποινα Βλεπάκη, ασφαλώς.
16: Για το ταμείο ανάκαμψης ήταν η σημερινή επερώτηση στη Βουλή. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και βεβαίως το λόγο πήραν κορυφαίοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με τα ζητήματα της οικονομίας και σταχυολογούν μία προς μία τις προτάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, όσο έπρεπε να έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, και λένε ότι δεν έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα εθνικά ζητήματα. Σπύρο, θα το έχεις καταλάβει. Είχαμε και την περιοδία.
1: Την περιοδία στα 12, επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση.
16: Στα νησιά του Αιγαίου. Βέβαια, ζητά χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν μια δύο-ωρη εφόλιστη ύλη συνέντευξης. Έκανε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Επέμεινε στο στόχο της πολιτικής αλλαγής με πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι επικαλείται ότι είναι το καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει τα πεπραγμένα του. Έριξε και μια μπηχτή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι κοντά στο αφήγημα των τελευταίων ημερών του ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που όλοι πιστεύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα έχει καταλαγιάσει το θέμα.
1: Θα ανακάμψει και θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζη Νικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη. Νίκος Ανδρουλάκης.
17: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
18: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
17: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
1: Και νεότερος Ανδρουλάκης από Βουλή.
19: Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
1: Εθνικά θέματα επέλεξε, γιατί είναι και αυτό το μέσο, ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε μια συνέντευξη στο
16: Πολιτικό. Παρέμβαση στο Πολιτικό από τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς. Η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα Μάγκα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα σε αυτή τη συνέντευξη στο Πολιτικό ο πρόεδρος της Ελλάς. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα, και στις δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική επικαιρότητα. Και ένα από αυτά που έτσι κάνει εντύπωση είναι ότι, βεβαίως, όπως είπε, η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Το αφήγημα λοιπόν που επαναλαμβάνει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάς ήρθε για να καλύψει το κοινό της αντιπολίτευσης, επανέλαβε και στη συνέντευξή του στο Πολίτικο, και βεβαίως επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή και περίπου το 90% θεωρεί ότι διαφθορά είναι εκτεταμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως έριξε πειρά στην προσπάθεια που, όπως είπε, γίνεται να επικεντρώνει τη συζήτηση μόνο στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής του, ενώ κατέληξε η διακυβέρνηση Τσίπρα σε μια δύσκολη συμφωνία, η οποία όμως αποκατέστησε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
1: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν είναι δεικτικό το σχόλιο, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία.
16: Ναι, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή από τον κύριο Ζαχαριάδη. Εξάλλου, λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες εβδομάδες πριν είχε αποχωρήσει και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, και έτσι έχουμε τις αλλαγές και τον κύριο Γιαννούλη στη θέση αυτή. 11 Ιουλίου, να σου θυμίσω, έχουμε κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. Ίσως και αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής, που έλεγε να μην υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν η μειοψηφία έχει κερδίσει κι άλλο πόντους. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης στην επιστολή παραίτησής του, που, όπως μαθαίνω, είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Σοκράτη Φάμελο, για να του εκφράσει έτσι αυτή την επιθυμία του για να αποχωρήσει από την Κουμουντούρου. Και αναφέρει ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη με την πολιτική επικαιρότητα, για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι η συμβίωσή μας στις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που προσπαθεί να βάλει σε τάξη όλα όσα μας ταλαιπωρούν. Από το θέμα των κοινοχρήστων μέχρι την απόφαση που πρέπει να λάβει η πολυκατοικία, οι ένοικοι δηλαδή, οι ιδιοκτήτες, για την τοποθέτηση κάποιου πάνελ, κάποιου φωτοβολταρίου, οτιδήποτε διέπει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, αυτό να έχετε κατά νου, αλλάζει. Με στόχο να απλοποιηθεί. Η Έλληνα, αν και είναι ακόμα τώρα στα σπάργανα αυτή η διαδικασία, η Έλενα Χελβατζόγκ θα μας δώσει έτσι τα κεντρικά σημεία όπου αναμένουμε τις αλλαγές. Γεια σου, Έλενα.
20: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουν λοιπόν σημαντικά τα δεδομένα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρά στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων σχεδόν 100 ετών. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα βασικά σημεία της αλλαγής που αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη απαρτία για να γίνει κάποια κατασκευή στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας ιδιοκτήτης να μπορεί να μπλοκάρει σημαντικές εργασίες. Με το νέο πλαίσιο, το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων μειώνεται κλίμακοτα, ανάλογα με τη σημασία και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προχωρούν έργα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αντλιών θερμότητας που μέχρι σήμερα συχνά καθυστερούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των κοινοχρήστων. Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης οφειλών, ακόμη και με διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματική ασυνέπεια. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό αποθεματικό για κάθε πολυκατοικία, καθώς και ασφάλιση του κτηρίου, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Αλλαγές έρχονται και στον ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά και αυξημένες ευθύνες. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τα ίδια τα διαμερίσματα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να χωρίζονται ή να ενώνονται, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Επιταχύνονται ταυτόχρονα οι δικαστικές διαδικασίες για διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, έτσι ώστε υποθέσεις που σήμερα διαρκούν χρόνια να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο πλαίσιο συνδέεται επίσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, εάν τα πετύχει στην πράξη, θα φανεί όταν εφαρμοστεί. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνουν και την τελική τους μορφή βεβαίως, αλλά στόχος είναι αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα σε πολλά πράγματα που τώρα υπάρχει ένα κενό στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά των ιδιοκτητών ακινήτων, ήταν στην ΕΡΤ.
21: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει κάτι που δεν το τολμούσε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Απαιτείται να γίνει απλοποίηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων και χρειάζεται και ένας εξυγχρονισμός των κανονισμών με κατάργηση της παμψηφίας, διότι η παμψηφία είναι κάτι το αδύνατο στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Και επιστρέφουμε με την Βάσια Γκανάρα στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βάσια.
22: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Υπάρχει ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη. Έπεσε ένα παιδί, 17χρονο παιδί, από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά έχει σημασία τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό και βέβαια θα μας ενημερώσεις και για την κατάσταση της υγείας του.
22: Καλό σας μεσημέρι λοιπόν. Δυστυχώς οι εξελίξεις, Σπύρο, είναι αρκετά δυσάρεστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός είναι κλινικά νεκρός παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, όπου μεταφέρθηκε, πρέπει να σου πω, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα τώρα με τα έως τώρα στοιχεία, πριν από το το συμβάν. Ο 17χρονος και ένας φίλος του είχαν αγοράσει αλκοόλ από το περίπτερο, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του, συγκεκριμένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικόλ και αλκοόλ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
1: Μάλιστα.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 10 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
23: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
23: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
25: Μύρισε όλη η γειτονιά.
26: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
27: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
28: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
27: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
28: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
27: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
28: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
29: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
30: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
29: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
30: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
29: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
30: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
31: Κάθε 3 δευτερόλεπτα
4: Κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Και είναι πολλές αυτές οι ειδήσεις. Καταρχάς, έχουμε συνέντευξη Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που αναφέρεται στην αγορά των F-35, αφήνοντας να συνοηθεί ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και μόλις τώρα παρατηρούσα μια είδηση ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζευτέτ Γιλμάς, μαζί με την συνοδεία του πήγε στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμανή. Θα μου πει κάποιος γιατί, τι σημασία έχει αυτό. Θα έχει σχέση με αυτά που θα πούμε τώρα.
1: Ναι.
10: Για την συνέντευξη του Χακάν Φιντάν.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Ξέρεις όμως, ήθελα να αρχίσουμε με κάτι άλλο που ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτά που θα πούμε για τον Φιντάν και τα F-35. Είναι λίγα δευτερόλεπτα, κόψαμε από την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον για σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.
11: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
1: Αυτά λέει ο Μιχάλης Γνατίου, αυτές είναι οι αναλύσεις Αμερικανών για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ.
10: Να προσθέσω εγώ σε αυτό κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ανάλυση, αλλά μακάρι να μείνει μόνο αυτό το ζήτημα στη Μέση Ανατολή, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η παρουσία του Ισραήλ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τη Συρία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή παρουσία που δεν ικανοποιεί, αλλά η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ μπορεί να πείσει την Τουρκία ή το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα...
1: Ναι, έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα δηλώσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Όχι δηλώσεις, έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί ο Φιντάν έχει επιτεθεί στο Ισραήλ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για ακόμη μια φορά, και ο Γκίντεον Σαρ, ταγκάροντας μάλιστα στη γλώσσα της πλατφόρμας X, ταγκάροντας τον Φιντάν, το όνομά του, να δει τις δηλώσεις, μην τυχόν και το παραλείψει, επιτίθεται ο Γκιντεόν Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, και εκείνος με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, Μανώλη.
12: Ναι, ακριβώς, και τους εγώ και για τις γραμμές τι ακριβώς γίνεται, και ήθελα να...
1: Ναι.
12: Με συγχωρείτε κιόλας.
1: Έχουμε αυτό το κενό.
12: Ναι, δηλαδή ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο Φιντάν. Πρώτα απ' όλα, αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά όταν λέει το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν φοβόμαστε τον καυγά με το Ισραήλ, δεν υποχωρούμε όταν απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και τα περιφερειακά μας συμφέροντα, δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλό. Έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι αυτές οι εκφράσεις του Φιντάν, επειδή μιλάει για τους ανθρώπους, και ότι είναι ουσιαστικά υποκίνηση για γενοκτονία. Βέβαια είναι μια ερμηνεία δική του. Από εκεί πέρα με χρειάζεται με διευκρίνηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια όμως, έρχεται ο Φιντάν και δίνει αισιόδοξος ότι μπορούν να πάρουν αργότερα και τα F-35, να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Εγώ θυμάμαι πάντως, και σαν ρεπόρτερ μιλάω και δεν μ' αρέσει το εγώ, σαν ρεπόρτερ του Sky θυμάμαι ότι το CNN Turk την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, παρόλα αυτά ο Τραμπ δίνει όπλα στην Τουρκία. Άρα νομίζω η παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον και τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα διεξαχθεί πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ θα έρθει νωρίτερα. Θα γίνει συνάντηση τέτα-τέτ, μετά οι αντιπροσωπείες και αργότερα θα γίνουν μάλλον και κοινές δηλώσεις.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από όχι μόνο ομογενείς και βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από γερουσιαστές και αεδημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ που αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι κινητήρες φαίνεται... Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κινητήρες φαίνεται να είναι μια πιο απλή υπόθεση. Οι κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας.
12: Η Τουρκία φαίνεται, τα δεδομένα τα σημερινά δείχνουν ότι θα κινηθεί το ζήτημα των κινητήρων με 80 κινητήρες προς την Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγα χρόνια. Όμως το ζήτημα των F-35 και των ΚΑΤΣΑ θα παραμείνει. Θα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή... Εκεί θα καταλάβουμε ότι η Αμερική πραγματικά έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν είναι πια αυτή που ξέραμε και είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Διότι τότε, αν απελευθερωθεί το ζήτημα των F-35, διότι πράγματι ένα Ισραήλ το οποίο απειλείται από την Τουρκία, με κάθε τρόπο και ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση, θα πάρει το μέρος της Τουρκίας ο Τραμπ.
1: Ναι.
12: Ήταν εντυπωσιακό.
1: Ναι. Το Ισραήλ, το οποίο το έχει βάλει η Άγκυρα στη ρητορική της και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.
12: Ναι, γιατί θεωρούν ότι τα Ισραηλινά όπλα τα οποία βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά, τα θεωρούν ως απειλή. Ξεκάθαρη απειλή, όπως και την παρουσία των Ισραηλινών και στην Κύπρο. Και νομίζω γι' αυτό λόγο χρειάζεται μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, διότι δεν είναι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, είναι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία.
1: Ναι.
12: Όσο και να προσπαθήσουμε στην παρούσα φάση να υποβαθμίσουμε ενδεχομένως κάποιοι τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν συναφεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.
1: Ναι. Πάντως να προσθέσω και κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά ενδεικτικό του πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην περιοχή, επειδή με ευκολία λέμε ότι ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Ισραήλ και αγαπάει τον Ερντογάν. Ή την άλλη μέρα ο Τραμπ αγαπάει τον Νετανιάχου και γύρισε την πλάτη. Την ώρα που γίνονται αυτά, οι Αμερικανοί παίρνουν μία απόφαση που έχει προκαλέσει και αυτή αντιδράσεις, αλλά σηματοδοτεί κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη χώρα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Το έχει κάνει ήδη ο Τραμπ με απόφασή του. Και χθες σε μία τελετή ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ με τον ομολογό του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, υπέγραψαν μια συμφωνία για να χτιστεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια κίνηση που νομίζω... Ναι.
12: Αυτό είναι εντυπωσιακή είδηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Τραμπ. Δηλαδή, αλήθεια, εγώ πια σαν ανταποκριτής απορώ με όσα συμβαίνουν και όσα ακούμε από τον συγκεκριμένο
1: πολλά αντιφατικά, είναι πολλά.
12: Ναι, δηλαδή όταν λες μισή, αλλά εγώ θα δώσω τα όπλα. Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε. Θα είναι εντυπωσιακό όσο θα σημούν στην Άγκυρα, πραγματικά. Δηλαδή, θα έχουμε δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Ερντογάν, πριν τη Σύνοδο εννοώ, όπου αν κάνουν και δηλώσεις, θα είναι εντυπωσιακό.
1: Θα σπάσω τα κουτάκια.
12: Ναι,
1: σε ευχαριστώ Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, ο Μανώλης Κωστίδης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και η Kimberly Guilfoyle. Αναφερθήκαμε στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ που υπέγραψε μαζί με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για τη δημιουργία, για την παραχώρηση γης, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνω. Έχει τη σημασία του στη διπλωματία αυτό. Η κυρία Guilfoyle, σε μια εκδήλωση στην Αμερικανική πρεσβεία, είπε... Όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Αυτά είπε η κυρία Γκυλφόλη. Θα πάμε τώρα εκτός σειρά σε μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα φαρσέρ ο κύριος Ντόκος. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ, ένα μάλλον γνωστό δίδυμο που έχει εξαπατήσει αρκετούς ακόμη και ηγέτες κρατών, φαίνεται λοιπόν πως εμφανίστηκαν στον κύριο Ντόκο ως κάποιοι άλλοι και τον εξαπάτησαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ο Νίκος Μαλιαράκης, Νίκο?
0: Ναι, και στη συνομιλία η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά μάλιστα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν.
1: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί, Νίκο, τι του είπαν?
0: Λευκάδας. Οι γνωστοί Ρώσοι λοιπόν φαρσέρ Βόβαν και Λέξους προσποιήθηκαν κάποιον Ουκρανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας τους με τον κύριο Θάνο Ντόκο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, οι δύο φαρσέρ τον προειδοποιούν, φαίνονται να τον προειδοποιούν υποκρινόμενοι τον Ουκρανό αξιωματούχο για το ενδεχόμενο επανάληψης κάποιου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Ο σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργικού Γραφείου εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση τονίζουν ότι βρίσκεται αρχικά σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, αναφέροντας για ένα διαρκώς εξελισσόμενο
1: μάλιστα
0: περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων.
1: Ναι.
0: Μιλούν λοιπόν για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθαρίζουν πως καμία διαρροή ναι εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορία δεν
1: ναι
0: προέκυψε
1: ναι, ναι
0: κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά με τη βοήθεια του Γιώργου Κωνσταντίνου. Γιώργο, τι εικόνα έχεις εσύ και τι λένε από την κυβέρνηση?
13: Κοιτάξτε, όρθα το υπογράμμισε και ο Νίκος Μαλιαράκης, είχε εξολογηθεί το περιστατικό. Είναι προφανές ότι σε πρώτο χρόνο εκείνο το οποίο αναζητήθηκε και επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταφορηθεί και αξιολογηθεί ως προς τον τύπο της. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου επίθεση με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής τεχνητής νοημοσύνης. Και ταυτοχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη, οι ενέργειες εκείνες προκειμένου να αναβαθμιστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτοί οι τρεις άξονες πύρια είναι και η σημαντική κατά την κυβέρνηση, για την οποία περίπτωση βέβαια παραπέμπουν σε αντίστοιχες
1: Την έχουν πατήσει πολύ, είναι αλήθεια.
13: Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Εμμανουήλ Μακρόν, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μία πεπατημένη ή ένα παλμαρέ φαρσών αρκεί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξάλλου εκείνο το οποίο στρέφουν τη προσοχή του προβολή Σπύρο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληροφορίας, οποιασδήποτε διαβάθμισης και πολύ περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται όλα τα συστήματα ώστε το πρωτόκολλο ασφαλείας να μείνουν απροσβλήτα σε οποιαδήποτε απειλή.
1: Ανοίγοντάς το λίγο το θέμα πάντως σε λίγο καιρό με το AI και τη φωνή που μπορεί να ακουστεί η ίδια, θα ζητάμε όπως παίρνει σε κάποιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, πες μου ημερομηνία γέννησης, δώσε μου αριθμό ταυτότητας, όποιος παίρνει πια τηλέφωνο.
13: Θα το θυμίσω επίσης, χωρίς να θέλω να χαμηλώσω τον πύχη αυτών των περιστατικών που αναφέρεις, ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και περιοδικά πολύ πυκνά επισημαίνει τους κινδύνους εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των εθνικών εκλογών από την τεχνητή νοημοσύνη και όλων αυτών των βίντεο ή αντιστοίχων δυνατοτήτων φάρσας που μπορεί να βλάψει μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια τραγωδία τώρα που είχαμε με τον πνιγμό ενός μικρού αγοριού σε μια πισίνα έγινε αυτό στην Πύλο, στη Γιάλωβα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο, μια τραγωδία εκλογική χθες νωρίς το μεσημέρι στην Γιάλωβα, στη Μεσσηνία, όταν μια μητέρα μαζί με το παιδί της είχαν πάει σε ένα τουριστικό κατάλημα προκειμένου η μητέρα να εργαστεί εκεί, καθώς δούλευε στην καθαριότητα. Εκεί λοιπόν για άγνωστη μέχρι στιγμή σε τι έχασε από την προσοχή της το εξάχρονο γουράκι της, το εντόπισε μετά από λίγη ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του χώρου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώστες, προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί. Πολύ γρήγορα το μετέφεραν και στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Και όπως καταλαβαίνεις, η μητέρα και γενικότερα η τοπική κοινωνία είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση με αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες το αργά το μεσημέρι στην Γιάννοβα.
1: Ναι, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα περιστατικό που... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ που τρέχει εσύ, Χρήστο, για την περίπτωση μιας περιοχής όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση ντρόν.
3: Ναι, είναι, Σπύρο, να καταλάβουν και οι ακροατές, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει το περιοριστικό σώμα και αυτά είναι σε ισχύ, είτε με ντρόν του περιοριστικού σώματος, είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες προκειμένου να γίνονται περιπολίες, να το πω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, μέσω drone, προκειμένου να εντοπιστεί γρήγορα κάποια αιστεία πυρκαγιάς για να μπορέσει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του περιοριστικού σώματος.
1: Και όπως έχει αποδειχθεί, το λέει δηλαδή η πολιτική προστασία, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια αυτή η μέθοδος, δηλαδή εντοπίζεται γρήγορα η αιστεία από τα drone που περιπολούν και έτσι κινούνται γρήγορα και τα μέσα. Σε ποια περιοχή καταγράφονται αντιδράσεις?
3: Να πούμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις καταγράφονται στην τοπική κοινότητα Βράχος του Δήμου Πρεβέζης. Εδώ λοιπόν, παρότι να σου πω ότι και εμείς επειδή βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε το drone της ιδιωτικής εταιρείας να είναι σε πτήση, είχε αποφασιστεί λοιπόν να δοθεί ένας χώρος που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Είναι ένας χώρος στο πάνω μέρος του χωριού, σε ένα ύψομα δηλαδή, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία και ένα νεκροταφείο, προκειμένου εκεί λοιπόν να είναι η βάση των drone επιτήρησης, δηλαδή να σηκώνεται και να απογειώνεται το drone, να γίνεται αλλαγή μπαταρίας προκειμένου να είναι συνεχώς 24 ώρες στον αέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων. Έφτασε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, όπου πάρθηκε απόφαση να μην δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο χώρο, παρότι βρισκόμαστε μέσα της αντιπυρικής περίοδου. Υπήρχε μια συζήτηση προκειμένου να μεταφερθεί 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε στην περιοχή Λούτσα, που είναι στον Δήμο Πάργας. Αυτό υπάρχει εκεί πέρα μια απόφαση των κατοίκων που δεν έχουν αντίρρηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για υπορρύπανση, για καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή μπορούν να καταγραφούν από τον τρόνο, έτσι εκτιμούν οι κάτοικοι. Και βέβαια και όσον αφορά τον χώρο δεν είναι σύμφωνοι, διότι εκεί πέρα υπάρχει και ένα κοινοτικό ιατρείο και υπάρχουν και άλλοι χώροι, οπότε δεν είναι σύνομοι στο να υπάρξει εκεί η βάση. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και επειδή το θέμα έχει γίνει γνωστό και σε πολλά social media, υπάρχουν αρκετά επικριτικά σχόλια, με δεδομένο ότι το αναφέρουμε και εμείς ότι η πρόληψη είναι που παίζει βασικό ρόλο και η γρήγορη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και σε μια περιοχή, να πούμε Σπύρο, που τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουμε αρκετά δυστυχώς περιστατικά πυρκαγιών, μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, μια πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ η Πρέβεζα, με πολλούς τουρίστες ήδη να έχουν κατακλείσει την περιοχή. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές όταν αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα.
1: Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ούτε να υποτιμώ ούτε να μιλώ απαξιωτικά για αντιδράσεις από ανθρώπους, σε όποιο πεδίο και αν είναι, αλλά τώρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι κάτι που θα συμβάλλει για να διατηρηθεί η ομορφιά στον τόπο τους. Τέλος πάντων, να δούμε τι τροπή θα πάρει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αθηναϊκός μας συντάκτης, μας περιμένει, γιατί για ακόμη μια φορά έχουμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία που εξαπατούσε συμπολίτες μας. με το άνοιξε, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ. Κάπως έτσι, Γιώργο?
14: Κάπως έτσι και με άλλες φορές λογιστές. Πρόσχημα ενίοτε ήταν κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε άλλες περιπτώσεις δήθεν η ασφάλιση χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων ή κάποια διεκπαιρέωση μιας διαδικασίας που αφορά δήλωση. Από εκεί και πέρα βέβαια, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, ήταν πολύ καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο κύκλωμα, γιατί από τον περασμένο Μάρτιο η Λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις εξαπάτησης μιλάμε και πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν αυτά τα άτομα. Είχαν μάλιστα ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, υπήρχαν ρολά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν ότι δεν θα εμφανιστεί με κάποιος στο χώρο και θα χαλάσει αυτή την παράνομη δράση. Επιδείκνυαν μάλιστα, γιατί εντοπίστηκαν φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα με δεσμίδες, με χαρτονομίσματα, με ακριβά ρολόγια. Υπήρχαν ακόμα και φωτογραφίες όπου έδειχναν σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο, είχαν σβησμένους αριθμούς, έτσι ουσιαστικά έβρισκαν τα θύματα τους, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη προεργασία. Έπαιρναν από την άκρη τον τηλεφωνικό κατάλογο, έπαιρναν το ένα μετά τον άλλο τα τηλέφωνα και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο υποψήφιο θύμα, τα συγκεκριμένα άτομα.
1: Ναι, λες προσπαθούσαν. Πάντως από τη Λία τους, Γιώργο, που πραγματικά όταν ανακοινώνεται η Λία αυτών των συμμοριών, εντυπωσιάζει. Από τη Λία τους φαίνεται ότι είχαν χτυπήσει αρκετούς.
14: Είχαν χτυπήσει αρκετούς, καταφέρνουν και παίρνουν τόσο άλλος και πάντα μεγάλα χρηματικά ποσά. Γιατί αν πείθουν τον άλλο να αδειάσει το σπίτι του με ό,τι πολύτιμο έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε συνήθως για 1.000 και 2.000 ευρώ, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, για μεγαλύτερη βία. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι μιλάμε ξανά για συγγενικά πρόσωπα, τα οποία είχαν ουσιαστικά τη βάση τους στο Ζεφύρι. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν αποκτήσει μια ευκολία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια διάρρηξη, κάποια ληστεία, εξαπατώντας τον κόσμο. Να αποσπούν αυτά τα χρηματικά ποσά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, δηλαδή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία. Στο Βερολίνο, ηγέτες των χωρών της Βαλτικής. Δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να εκθιάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, καρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό. Καλώς τον.
16: Χαίρετε. Προέκυψε πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ισπανία-Πορτογαλία.
16: Είμαστε έτοιμοι νομίζω.
1: Τους Πορτογάλους πέρασαν νομίζω τελευταία στιγμή ή όχι.
16: Οι Πορτογάλοι χθες στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι επικράτησαν 2-1 της Κροατίας με ανατροπή. Σκόραραν στο 93ο λεπτό. Το έκαναν 2-1, δέχθηκαν γκολ στο 103 ουσιαστικά, στο 13ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside το τέρμα. Προκριθήκαν στην επόμενη φάση και οι Ισπανοί μετά το 3-0 επί της Αυστρίας. Θα αναμετρηθούν Γιαμάλ και Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος με τον γκολ που έβαλε χθες έφτασε, κρατήστε τον αριθμό, τα 977 γκολ καριέρας. Θέλει ακόμα 23 δηλαδή για να φτάσει τα 1000. Αυτός είναι ο στόχος του πλέον.
1: Βέβαια.
16: Και στο τρίτο παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας, πέρασε στην επόμενη φάση και περιμένει μία εκ των Κολομβίας και Γκάνας για να αντιμετωπίσει στους 16. Απόψε στη μία τα ξημερώματα ο Λίονελ Μέση και η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτηρί.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή να μου πεις το μυστικό, όλα αυτά τα σκορ και τις ομάδες τα λες χωρίς να κοιτάς ούτε μία σημείωση.
16: Τα παρακολουθώ όλα.
1: Πώς το θυμάσαι.
16: Όλα.

0: Αθήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, έτσι για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα σας και να έχετε, εύχομαι από καρδιάς, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Κολέγιο, οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
16: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.

0: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Εύρια σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Τόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης του περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Ενώ ο κ. Τόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου, που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας. Το νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να δώσει λύση σε καθημερινά προβλήματα που μέχρι σήμερα οδηγούν συχνά σε αδιέξοδο ή στα δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν μπορεί να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και αντλία θερμότητα στο κτίριο. Στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, τους θαλάμους νοσηλείας και τα εργαστήρια, παρέστη το πρωί ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο, υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε διπρόσιτη περιοχή και με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αντιδράσει στην Πρέβεζα για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας για την παραχώρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου για την εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος drones για την εναέρια επιτήρηση και πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βασικά επιχειρήματα ήταν η χορύπανση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Παιδείας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι, όμορφη Παρασκευούλα ευχόμαστε.
1: Ναι, ναι, όμορφη.
0: Τι έγινε, πώς είμαστε?
1: Να είναι τέλεια η Παρασκευούλα.
0: Γιάννη μου, πώς έχεις ξυπνήσει σήμερα?
1: Κάποιος τρώει σουσάμια εδώ πέρα και αφήνει τα σουσάμια πάνω στο τραπέζι.
0: Κουλουράκι, δεν τρώει σκέτα.
1: Το κουλουράκι ας το φάει στο γραφείο του κάποιος.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Δεν να μαζεύουμε τα σουσάμια και άμα τα ρίξεις κάτω,
0: ποιοι
1: δεν είναι σωστό.
0: Εκεί τώρα.
1: Δεν ξέρω ποιοι κάθονται, πάντως τρώει κουλουράκι εδώ πέρα κάποιος.
0: Ωραία, ένα σουσαμάκι από ό,τι βλέπω είναι και κάνεις ολόκληρο.
1: Έχει και άλλα δύο εδώ πέρα σουσαμάκια.
0: Είναι τρία σουσαμάκια όλα.
1: Είναι τρία σουσαμάκια, ναι. Που σημαίνει ότι κάποιος έτρωγε το κουλουράκι του εδώ πέρα το
0: και
1: πρωί.
0: Και του εξέφυγε.
1: Το ακούω εγώ. Μ' αρέσει το κουλουράκι.
0: Σκέφτησε τρία σουσάμια.
1: Αλλά άμα αφήνει κουλουράκια σουσαμάκια εδώ πέρα, θα γεμίσουμε μυρμικάκια σιγά σιγά εδώ πέρα. Και το μυρμικάκι μετά φέρνει την κατσαριδούλα εδώ πέρα μετά.
0: Ναι,
1: μην χάνεις τα λόγια σου, τώρα θα χάσεις τα λόγια σου.
0: Αυτό δεν θέλω να συμβεί.
1: Άναγια σου.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Επειδή όλος αυτιά.
0: Ψαχούλευα πάλι, ψαχούλευα.
1: Αυτό το αρχείο σου κάποια στιγμή. Πάρτε στο αρχείο κάποια στιγμή.
0: Δεν γίνεται. Αυτό το αρχείο όλο και μεγαλώνει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, γίνεται πιο πλούσιο. Πελούσιο.
1: Υπερπλούσιο θα λες, είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Εσύ Γιάννη πού μιλάς, σε ποια εφαρμογή συνήθως, ξέρω εγώ, WhatsApp?
1: Ναι, όταν μιλάω, ναι, εγώ στο WhatsApp.
0: Ωραία, μιλάς και Viber?
1: Λίγο.
0: Ποιο Viber δε Γιάννη, δεν λέγεται Viber.
2: Με πήρε ένας παπάς από τα Γιάννη και με τζιλάνε όλοι, επειδή μην ξέρουν τώρα, λέει, είπαν. Μου λέει, βάλει λέει τηλεόραση να δεις. Δεν ξέρω λέει να βάλω. Θα στο στείλουν λέει στο Βαμπύρ. Στείλ του λέω.
3: Στο.
2: Στο αυτό παιδάκι μου. Στο κινητό. Στο κινητό. Το στείλ.
3: Στο Viber.
2: Ναι. Τι γελάς. Τι γελάς. Τρέπει το στείλ.
3: Στο Βαμπύρ.
2: Ναι.
0: Μωρέ.
1: Το Βαμπύρ.
0: Γελάζεσαι τώρα.
1: Ρουφάει το αίμα του Κοσμάκη.
0: Γιατί είναι έξαλλος όμως. Τι είδε ο πάτερ, τι είδε.
1: Τι είδε, μωρέ.
2: Τι είδε. Μια κοπέλα έπαιζε κλαρίνο. Η κοπέλα έκανε προσπάθεια να παίξει κλαρίνο. Αλλά το κλαρίνο που έπαιζε δεν ήταν κλαρίνο, παιδάκι μου. Έθελε να παίξει ένα παραδοσιακό τραγούδι και το έβγαζε τα μάτια. Εσύ είναι πώς τώρα, πώς να είμαι εγώ αισιόδοξο και αυτή να αύριο να έρθει και να με εκφράσει την παράδοση. Με τι θα με εκφράσει την παράδοση, αφού δεν έχει βιώματα το κορίτσι.
3: Καλά, κάτσε, δεν θα μεγαλώσει.
2: Τι 30 χρόνια ήταν, πότε θα μεγαλώσει, θα σπέσει τα δόντια.
0: Έξαλλος και φίλος μας.
1: Ωραίος.
0: Ναι, έξαλλος και φίλος.
1: Ωραίος. Πολύ κανονικός. Πολύ κανονικός.
0: Πάρα πολύ, ναι, μην το συζητάς. Τώρα, μιας και θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, ρε Σιγιάννη.
1: Ναι.
0: Γιατί το παθαίνεις αυτό κάποιες φορές?
1: Are you talking to me?
0: Ναι, σε σένα μιλάω.
1: Όπως.
0: Δηλαδή, διαπιστώνω κάποιες φορές ότι κάπως κολώνεις, ρε παιδί μου. Γιατί κολώνεις?

0: Παίζει το αγαπημένο σου
1: γιατί κολώνει να ακούσω Καζούλη.
0: Ναι, κολώνει πρώτον να ακούσει Καζούλη και δεύτερον κολώνει να κάνει debate από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλο, θα αποφασίσει ο κόσμο. Τι κολώνει, ρε Σαμαρά, debate. Τι κολώνει, ρε.

0: της γης.
1: Λοιπόν, θα ζητήσω τώρα μια ειδική αποστολή από τον αγαπημένο Πετράν μας.
2: Τι?
1: Τον πατέρα της καρδιάς μας. Mm. Ωραία. Πετράν, 21 Νοεμβρίου 2024.
2: Ημέρα της Παναγίας.
1: Έχει συμβεί εδώ στον αέρα κάτι πολύ σημαντικό. Είχε κυκλοφορήσει εκτός από εμάς άλλο ένα πλάσμα με τέσσερα πόδια, το οποίο περπατούσε πάνω στον τοίχο.
2: Το 24 ήταν.
1: Ήταν το 24. 21/11/2024. Μπορούμε παρακαλώ να βρούμε τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά και την ψύχρεμη αντίδραση του Ιωάννη και της Μαριγούλας, για να το παίξουμε, γιατί μας το ζητούν οι ακροατές. Δεν έχει παίξει ποτέ στον αέρα. Αν δεν κάνω λάθος, Πέτρο μου, για να σε διευκολύνω, πρέπει να λέγαμε κάτι για το Πασόκ εκείνη την ώρα. Όχι, ήταν η μέρα, παιδιά,
2: ναι,
1: που το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή η μέρα ήταν.
2: Βγήκαν και κατσαρίδες έξω.
1: Ναι, αν μπορούμε να βρούμε. Δεν τα συνδέω τα ζητήματα σε καμία περίπτωση.

0: έτσι.
1: Νιώθω ένα ελεφαντάκι τώρα με αυτό το τραγούδι που βάζεις.
2: Δύρε Γιάννη. Α, περίμενε, μπορούμε να το διορθώσουμε.
1: Προχθές έπαιξε τα φασέικα, τώρα μου βάζεις αυτά.
2: Ακού, ακού, ακού. Έφυγε.
1: Δόξα τω Θεώ.

0: αγώ. Απολαύστε υπεύθυνα σήμερα, παρακαλώ.
1: Έχουν 6 πόδια, λέει ο Ιακωβός, όχι 4. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλουμε να τις κάνουμε άλλο εικόνα.
0: Τις καθαρίδες.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα μωρό τώρα, αφού είναι άκακες καθαρίδες.
1: Για πες τι γίνεται έξω τώρα.
0: Έχει προβληματάκι σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Είναι Παρασκευούλα εξόδου, όπως καταλαβαίνω. Η Αττική Οδός έχει πολλή κίνηση. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα έως Κόμβο Μεταμόρφωσης, πάνω από 30 λεπτά. Και μετά πιάνει και στην έξοδο για Λαμία. Αυτό είναι το ζόρι, το μεγάλο ζόρι. Σας συστήνω όσοι έρχεστε από αεροδρόμιο, δηλαδή από Μαρκόπουλο, μπείτε από περιφερειακή Μυτού και πάτε από το κέντρο. Είναι πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί το έκανα εγώ και βγήκα μια χαρά, δεν βρήκα καθόλου κίνηση. Δεν έχει το κέντρο κίνηση αυτή την ώρα. Δηλαδή, μόνο οι κεντρικές αρτηρίες πολύ λίγο. Το ανωδικό του Κηφισού έχει μεγάλο ζόρι. Πριν την Πετρουράλη μέχρι την Αχαρνών, αυτή την ώρα που μιλάμε, όλο ένα κομμάτι, ένα ποτάμι αυτοκινήτων μέχρι πάνω. Αν έχετε άλλη εικόνα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Και πάρα πολύ κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουνδούρου, σχεδόν σταματημένα. Αυτά είναι για την ώρα. Τα προβλήματα, αν έχετε αλικό να ξέρετε να κάνετε και να δίνουμε τα υπόλοιπα και τις πληροφορίες στους φίλους οδηγούς που ακολουθούν μετά από εσάς. Εσείς ταλαιπωρηθήκατε. Αλλά οι υπόλοιποι γιατί.

0: Λοιπόν, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης μας έπιασε. Στα πράσα.
1: Τι είναι καλά.
0: Λέει, καλησπέρα σας αγαπημένοι.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά πάτε να πνίξετε το σήμα της εκπομπής. Απαράδεκτη. Ας παίξει έστω και 17.
2: Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: κατά μετάδοση λησμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.
6: Σήμερα εγκαινιάζουμε μια καινούργια στήλη στην εκπομπή.
7: Τι, εμείς και τα άλλα όντα του πλανήτη?
6: Όχι, όχι. Καινούργια στήλη στην εκπομπή. Μόνο η Τζέι Λό μου θα με καταλάβει.
7: Ναι.
6: Θα παίξουμε το παιχνίδι Would You Rather. Είναι πολύ τάση, με κοιτάς σαροφός, σε παρακαλώ. Είναι, παίζει πάρα πολύ αυτό. Είναι το τι θα προτιμούσες.
7: Δεν μπορώ να ακολουθήσω πια.
6: Ναι, σε καταλάβω.
7: Δεν μπορώ να ακολουθήσω πια. Δεν ξέρω τι είναι.
6: Γιατί?
7: Το would you rather.
6: Ναι, would you rather.
7: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
6: Ωραία, θα παίξουμε, θα φωνάξουμε Νίκο Σταματέλο σε λίγο. Θα έρθει εδώ κοντά μας και έχει να γίνει χαμός. Θέλω να είστε όμως on fire.
7: Το would you rather.
6: Τι άλλο δηλαδή θα κάνω πια, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή.
7: Ας παίξουμε αυτό, γιατί αποστοίχημα το έχουμε στείλει όλη σκουβά.
6: Εσείς, γιατί ήμουν εκτός παιχνιδιού.
7: Δεν έχουν βγάλει ούτε ευρώ από μας.
6: Αλήθεια λες τώρα.
7: Εγώ καλέσει.
6: Ωραία, εντάξει.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί όλοι οι συναδελφοί μας σήμερα σε πολλές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση χαιρετούν για καλοκαίρι? Είναι πολύ εκνευριστικό. Είναι πολύ εκνευριστικό.
6: Και είναι λες και. Κοίταξε να δεις. Σε καταλαβαίνω.
7: Είναι από πολύ νωρίς το πρωί. Δεν είναι για τον πόνο μας, αλλά δεν είναι πολύ νωρίς.
6: Δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά οι ίδιοι συνάδελφοι που αποχαιρέτησαν σήμερα 3 Ιουλίου
7: ναι.
6: Θα ξαναδουλέψουν, θα ξαναεργαστούν.
7: Θα κάνουν εκπομπές πάλι, ναι, ναι.
6: Θα ξανακάνουν εκπομπές, ναι. Ακριβώς κάπου εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα κάνουν 2 μήνες διακοπές.
7: Ναι. Δεν ζηλεύω τους 2 μήνες διακοπές.
6: Εγώ ζηλεύω.
7: Ψέματα είπα. Αλλά πες ότι δεν ζηλεύω.
6: Ρωτάς, ναι.
7: Αλλά μπορεί να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο χαιρετάνε από σήμερα? Από πότε χαιρετάνε από τις 3 Ιουλίου για τις εκπομπές? Μόνο η Ερβίλα το χάνε αυτό. Η Ράδο Ερβίλα το χάνε αυτό.
6: Δεν ισχύει αυτό που λες.
7: Που κάναν 5 μήνες.
6: Οι εκπομπές ολοκληρώνονταν στις αρχές Ιουλίου. Κυρίως οι εκπομπές που τέλος πάντων ανήκουν στην ψυχαγωγία. Ας μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Πονεμένη ιστορία.
7: Ναι.
6: Οι εκπομπές της ενημέρωσης, η αλήθεια είναι ότι κρατάνε λίγο παραπάνω.
7: Λίγο.
6: Εμείς όμως είμαστε εκείνοι που δεν σταματάμε ποτέ.
7: Ναι, μωρέ, δεν έχουμε αυτό το θέμα ότι σταματάμε.
6: Δεν θα νιώσετε δηλαδή καλοκαίρι βλέποντας Sky, είναι το μόνο σίγουρο.
7: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Και για το δικό μας κανάλι να πω, και το Open είχαμε κάνει ένα καλοκαίρι. Απλά χαιρετάνε και είναι σαν.
6: Εσύ είσαι στο Sky αυτή τη στιγμή.
7: Ναι, αλλά και το κανάλι, λέω το άλλο, που είμαι το πρωί. Ναι, και εκεί το ίδιο πράγμα ισχύει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ότι δεν ζηλεύω, αλλά μου φαίνεται λίγο ότι. Σαν το κλειδώνουν.
6: Να αφήσεις τους ανθρώπους να κάνουν τις διακοπές τους.
7: Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω με την καρδιά μου.
6: Σε αναγκάζει Δήμητρα να.

0: βρεθήκαμε, καθόμασταν σε διπλανά γραφεία, στο ίδιο γραφείο βασικά, με δύο μικρά γραφιάκια
1: μέσα. Ποιο να είναι, μωρέ.
0: Είχαμε φτιάξει εκεί το κονάκι μας,
1: ναι,
0: με τον Γιώργο Γρηγοριάδη, τον αγαπημένο μου φίλο. Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Α, το αγόρι μας το καλό.
0: Είναι διακαναλική η κατάσταση. Γιώργος Γρηγοριάδης.
1: Action. Το action.
0: Φυσικά.
1: Το action με την τώρα, δεν φίλοι μας.
0: Και αυτά με τον Γιώργο, ας πούμε. Όχι σαν και σένα που σε παρακαλάω. Με τον Γιώργο αυτά τα χορεύαμε με τη μία.
1: Αλήθεια, ε. Έχω αγάπη τόση
0: που θα με παλαμπώσει που. Δηλαδή τώρα είναι σαν να τον σκέφτομαι. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Λογικά έχει επιστρέψει από τη δουλειά. Ή πάει να κολυμπήσει όπως κολυμπάει χιλιόμετρα διανόητα.
1: Είναι τέτοιος αυτός.
0: Όλη τη χρονιά.
1: Όλο το κολυμπή.
0: Ή πάει για τρέξιμο. Τώρα κάτι κάνει. Τώρα
1: είναι τόσο χορευταράς αυτός.

0: Ηλίας λέει: παιδιά, ακούμε εσάς και γλιτώνουμε τις ψυχοθεραπείες.
1: Εμείς όμως έτσι γλιτώνουμε.
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες με ανησυχεί ακόμη περισσότερο. Λέει φέρτε ρακές παιδιά ο Γρηγοριάδης, ναι. Και παϊδάκια με μαχαιροπύρουνα για τον Κολοκυθά.
1: Α, ναι, είναι το μπιφ μας, το νέο μπιφ μας.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το νέο μπιφ είναι ότι έχουμε πει.
0: Έχεις εσύ μπιφ με τον Γρηγοριάδη και με τον Γρηγοριάδη?
1: Κανένα με τον Γρηγοριάδη, τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Τότε.
1: Με τον άνθρωπο που παρουσιάζει μαζί την εκπομπή, προσπαθεί να με κάνει να νιώσω άσχημα για το τραπέζι. Στην ουσία, σου λέει ότι βγαίνεις με μια κοπέλα πρώτο ραντεβού και πάτε για παϊδάκια. Ασχολίαστο αυτό. Πάτε για παϊδάκια. Τα παίρνεις με το χέρι, λέει, ή με μαχαιροπύρουνο?
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς μαχαιροπύρουνο το τρώω.
1: Και εγώ λέω μαχαιροπύρουνο, Μαρία μου.
0: Και την πίτσα.
1: Και, εντάξει.
0: Αλλά με αποκαλώ ξενέρωτη. Εντάξει. Δηλαδή είναι χάλι αυτό, το μαύρο.
1: Βγαίνεις πρώτο ραντεβού,
0: ναι,
1: με έναν κύριο.
0: Εγώ ανοίγω και την πίτα. Σουβλάκι, ναι. Και μου αρέσει να ανοίγω.
1: Άναι,
0: και να.
1: Και εμένα μου αρέσει. Αλλά θέλω να σου πω. Πας ένα ραντεβού. Και βλέπεις τον άλλον να αρπάς το παϊδάκι με το χέρι. Σ' αρέσει?
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Δεν σε ενοχλεί. Εντάξει, εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
1: Τι να φορέ, παιδί μου.
0: Είσαι σωσόνιστη. Είσαι τέτοιο.
1: Άρα, άμα είναι να χτυπήσουμε τον Κολοκυθά, είμαστε εκεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά τώρα έχω το νόμο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Δυραχείου και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενός τετάρτου στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από λεωφόρο Ηρακλείου λεωφόρο Πεντέλης. Ποινή φυλακίσεις 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Εύρια σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης, ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου, φέρεται να συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται και να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Σημειώνουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
5: Τι να τραγουδήσουμε?
4: Ένα παλιό τραγούδι.
5: Παλιό τραγούδι?
4: Ναι.

0: Πριν δεν μας έστειλε ο φίλος μας ο Ηλίας ότι ακούγοντας τα παιδιά της αλλαγής γλιτώνουμε τις ψυχοθεραπείες. Ωραία. Στέλνει ο Κωνσταντίνος τώρα, αν μπορούμε ρε παιδιά να γλιτώσουμε και τις φυσικοθεραπείες ακούγοντάς σας. Ωραία. Γεια σου Κωνσταντίνε μας. Καλώς το Χριστινάκι. Αχ και να ξέρεις εσένα τι σε περιμένει τώρα. Κάτσε. Πάρε θέση.
1: Κάτσε από εδώ.
0: Έλα το παρεώνει το γνωστό. Έλα το παρεώνει.
1: Πάρε θέση, ξέρεις μετά τι ακολουθεί.
0: Χριστίνα μου, με συγχωρείς ένα δευτερόλεπτο.
2: Όσο
0: να ενημερώσω απλά τον συνάδελφο και φίλο Νικόλαο.
3: Ότι.
0: Εκλευκάδος. Ότι σήμερα θα παίξουμε όλοι μαζί. Εγγενιάζουμε μια καινούργια στήλη στην εκπομπή.
1: Όχι, μου. Πώς θα ξεφτυλίσω τους συναδέλφους μου.
0: Καθόλου. Δεν το κάνω εγώ ποτέ αυτό.
1: Αντιθέτως,
0: σας προστατεύω κιόλα.
2: Είναι το δίωρο που θέλει να ξεφτυλίσει τους υπόλοιπους.
0: Καμία σχέση δεν ισχύει αυτό. Δεν σας πιστεύει κανείς. Είναι το Would You Rather. Αυτό θα παίξουμε.
2: Τι είναι αυτό.
0: Σε λίγο θα γίνει αυτό. Ο Γιάννης μπήκε και ενημερώθηκε.
2: Είναι
0: απόλυτη τάση.
2: Είναι trend.
0: Θα παίξουμε Would
2: You Rather. Είναι viral.
0: Ο Ιωάννης είπε πριν από λίγο ότι δεν μπορεί πια να με παρακολουθήσει. Αυτό είπε.
2: Ναι, τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα πια.
0: Όχι.
1: Άμα δεν μπορεί ο Γιάννης, εγώ.
2: Είμαι με Γιώργο Ζάσταβα και η Μαρία μπροστά είναι, δεν ξέρω με τι αυτοκίνητο.
1: Είναι η παρουσία μου.
2: Είναι ένα αυτοκίνητο 26.
0: Όμως η Φεράρι μας, Χριστίνα Σούς, να μας κάνει
2: καιρό. Κλασική αξία. Κόκκινη Φεράρι, ε. Αυτά είναι.
0: Τι γίνεται.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά, λέει.
4: Καλά είσαστε.
0: Είμαστε πολύ καλά. Θα έχει αέριδες το σουκού, μας έλεγες.
4: Το κου. Το κου κυρίως.
1: Τώρα βροχέ δεν έχει πει, θα έχει.
4: Και βροχέ. Από όλα θα έχει. Από όλα τα καλιά θα έχει. Από όλα. Και θα πέσει και η θερμοκρασία.
2: Στη Λευκάδα. Μόνο. Πάνω στη Λευκάδα.
4: Πάνω στη Λευκάδα.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Δευτέρα δεν πας Λευκάδα.
1: Σουκούιου.
0: Ωραία. Μπορεί όλη την άλλη εβδομάδα στη Λευκάδα να κάνει κάτι.
2: Καταιγίδε μόνο.
0: Δεν θέλω τέτοια να μην έχουμε θέματα. Συννεφιά θέλω να έχει.
2: Όχι να κάνει προβλήματα. Να έχει ένα σύννεφο πάνω το κεφάλι του μόνο μπορεί.
1: Κάθε μεσημέρι θα σα στέλνω.
0: Πάνω από τα ξενοδοχεία γίνεται πάνω από τα ξενοδοχεία του Σταματέλου να έχει ένα σύννεφο.
4: Αυτό γίνεται.
0: Ωραία.
1: Πάνω από τα ξενοδοχεία.
4: Πάνω από τα ξενοδοχεία γίνεται. Από σένα από πάνω γίνεται.
0: Ωραία. Για πέστε με τη σειρά.
4: Λοιπόν, για να πάμε με τη σειρά να τα πιάσουμε. Έχει και τώρα συννεφιά πάνω από τα υπηρωτικά. Οπότε όπου στα ορεινά θα βγάζει. Όλο για κάτι θα βγάζει. Τώρα είδα στην Πελοπόννησο μια βροχούλα. Μπόρα δηλαδή. Ίσως έχει και καταιγίδες σε λίγο. Αυτό σήμερα. Αύριο θα έχουμε. Βροχές, το Ιόνιο, τα υπηρετικά και την Εύβοια και τις Σποράδες. Αυτό θα είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Και περισσότερες και εντονότερες θα είναι στην Πελοπόννησο. Θέλει μια προσοχή η Πελοπόννησος, θα βγάλει και καταιγίδες. Αλλά από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Πιστεύω ότι ίσως βρέξει και εδώ στην Αττική. Δεν το λέω με μεγάλη σιγουριά. Και σήμερα και αύριο.
1: Τι ώρα να περιμένουμε?
4: Μεσημέρο απόγευμα πάντα. Ναι. Μέχρι τις 6-7 η ώρα αύριο. Ίσως να έχει ίσως. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα έχει. Δηλαδή δεν έχουν συμφωνήσει καν τα μοντέλα ακόμα. Γιατί να συμφωνήσω εγώ με το Θεό.
0: Σωστό, τι είμαστε εμείς, τίποτα χαζί.
4: Έμα,
0: έλα, άμα δεν το λένε τα μοντέλα το πούμε εμείς. Ούτε καν.
4: Οπότε ναι, όχι, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Και σήμερα και αύριο και εδώ. Σήμερα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Αύριο μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο. Ό,τι βγάλει το μεσημέρι απόγευμα πάντα λέω. Τώρα το βράδυ αύριο θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και θα την Κυριακή 7 με 8 μποφόρια. Μπόρι, βορειοανατολική, Μελτέμι. Αλλά επειδή θα είναι και η πρώτη μέρα δεν πρόκειται να πέσει το βράδυ, οπότε μετά θα εξασθενήσουν τη Δευτέρα λίγο και την Τρίτη ακόμα περισσότερο.
0: Μα μου έλεγε η Χριστίνα ότι επειδή έχουμε.
2: Σου εκμυστηριεύτηκε.
0: Επειδή έχουμε βορειά, επειδή έχουμε νοτιά. Τι έχουμε τώρα?
4: Σήμερα.
0: Ναι.
4: Νοτιαδούρα.
0: Νοτιαδούρα. Δεν θα είναι τόσο έντονα τα μποφόρ όσο αν είχαμε βορειά. Αυτό δεν μου έλεγες. Καλά, το
4: όχι,
0: κατάλαβα.
4: Ναι, όχι.
0: Λέω, επειδή έλεγα το έλεγαμε το πρωί ότι 8 ρε παιδί μου θα έχει κύμα.
4: Α, το 8. Είπα ότι επειδή είναι με βοριά, το κύμα δεν είναι τόσο
0: πολύ,
4: τόσο μεγάλο ρε παιδί μου και τα καράβια είναι μεγάλα αυτά που πάνε και
0: έρχονται. Μην το ακούω το 8 δηλαδή και παθαίνεται.
4: Και αν ήταν νοτιάς, ο νοτιάς κάνει πολύ κύμα. Στο Αιγαίο.
0: Κατάλαβε, Ιωάννη.
2: Απολύτως.
0: Να, ένα καινούριο στοιχείο που δεν το γνωρίζαμε.
2: Το μάθα τώρα.
0: Μπράβο.
4: Όχι, δεν θα έχει κύμα, θα έχει.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν θα είναι τόσο πολύ. Και επιπλέον δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν την περασμένη Κυριακή που γινόταν ο κακός χαμός.
0: Σωστά.
4: Θα είναι κάτι της λιγότερο.
0: Για
4: αλλά
0: Πάτρα,
4: αυτά...
0: τι βλέπεις που έχουν θεατρική παράσταση και είναι σε ανοιχτό πότε? Χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το διευκρινίζει. Για Σάββατο και Κυριακή, φαντάζομαι.
4: Κυριακή δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάτι. Αλλά θα είναι κυρίως δυτική Πελοπόννησο.
0: Ναι.
4: Αλλά το Σάββατο, ναι, μπορεί να βγάλει και στην Πάτρα.
2: Κάντε δύο
4: την απόγευμα. Απογευματινή και βραδινή.
2: Πρακτικό μυαλό.
4: Μπορεί να έχει βροχή.
0: Λέει, επειδή ξέρω ότι ο Γιάννης δεν ζηλεύει καθόλου, σας λέω πως αυτή τη στιγμή είμαι στη Μάνη, στην παραλία Βαθύ, πίνω καφέ και χαζεύω τον ορίζοντα ακούγοντας Sky. Τα έχεις και στα θεματάκια σου.
2: Είσαι καλά, αγόρι μου. Είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Καλά το πήγε, μέχρι ενός σημείου που πολύ καλά το πήγε.
0: Ναι, δηλαδή, οκ.
2: Όχι, ζηλεύω και πάρα πολύ. Ζήλεψα και το φίλο που ήταν στη Μήλο πριν και μας είπε καλησπέρα από τη Μήλο. Έτσι, πολύ απλά, λες και καλησπέρα τα Βατίσια, λες και λέει.
0: Γιάννη μου, δεν είναι τώρα αυτό θέμα. Έχουμε, ας πούμε, και το φίλο μας το Μιχάλη, ο οποίος λέει, δεν μου λέτε ρε παιδιά, πώς το λες αυτό το αίσθημα που έρχεται το καλοκαίρι και δεν αισθάνεσαι τίποτα γιατί δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητά σου.
2: Ναι.
0: Αλλάζει η διάθεση λόγω καιρού. Αλλά αν δεν πας διακοπές, όντως δεν καταλαβαίνεις.
2: Τι αλλαγή διάθεσης έχεις τώρα με αυτό το.
0: Εμένα το καλοκαίρι είναι μέσα στην ψυχή μου.
2: Αλλαγή διάθεσης έρχεται την άνοιξη, όπου σιγά σιγά περνάς σε μια μετάβαση. Ναι, η πεταλουδίτσα και πεταλουδίτσος.
4: Τι βίζουν τα πουλάκια.
2: Τώρα, ας πούμε, τι διαφορά που έχει 37 και 38 βαθμούς.
4: Πού έχει 37 και 38.
2: Σταμάτες τώρα, λοιπόν. Τώρα το φτιάχνω.
0: Καθόλου.
2: Τι δεν έχει, σήμερα δεν έχει.
1: Και με 37 και 38 βαθμούς, όταν είσαι παραλία, σε καίει ο ήλιος και κάνεις τη βουτιά σου.
0: 37 και
2: 38.
0: Δεν
2: είχε.
0: Είδες
2: την κλαστόρα. 36 έφτασε στην Αθήνα. Το είδα. Αυτά ήταν τα στοιχεία.
0: Μια χαρά με λυσούλα δεν είναι.
2: Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Όταν έχει 38 βαθμούς έξω και περπατάς και υδροκοπάς, τι αλλαγή διάθεση σου έρχεται.
1: Όχι, να σε παραλία λέμε.
0: Ρε σικολοκυθά, να συγγνώμη.
2: Όταν δουλεύεις λέμε. Όταν είσαι αραχτός, ξαπλώστρο και λες. Άμα κοιτά.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι θες να σηκώσεις ένα έργο που δεν μπορεί να σηκωθεί από σένα.
2: Πώς δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Σηκώνεσαι το πρωί, πηγαίνεις στην εργασία σου, είσαι μέσα στο έργο. Φεύγεις από την εργασία σου για να έρθεις στην άλλη εργασία σου. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο με air condition. Έρχεσαι εδώ, είσαι στο air condition. Θα φύγεις από εδώ, θα πας να πιεις ένα κοκτέιλ, θα είσαι κάπου δροσερά. Θα πας στο σπίτι σου, θα είσαι με air condition. Πού είναι ακριβώς η ζέστη που έχεις τραβήξει,
2: η αλλαγή διάθεση που
0: δουλεύουν. Οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, δηλαδή, τι να πούν.
2: Οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, τι αλλαγή διάθεση του δίνεις. Για εξήγησέ μου στον άνθρωπο που είναι τώρα στο μηχανάκι πάνω και κάνει διανομές. Πες μου εσύ τι αλλαγή διάθεση του βλέπεις το καλοκαίρι.
0: Ωραία. Γεια Χριστίνα.
4: Αυτά. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε καλά, Χριστίνα.
4: Μην το τζιγκλάς. Γιατί
2: δεν τζιγκλάει.
4: Κάτι παθιάνει.
2: Όχι, έτσι με μόνιμα. Έτσι κλεισμένο
1: σου. Είναι η πρώτη φορά που ανοιχτά λέω ότι έχει δίκιο η Μαρία.
4: Ναι. Έχει δίκιο. Αλλά μην το τζιγκλάς.
2: Σε καλοπιάνει ο γλύφτης στα ματέλο.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Επειδή θα παίξει Would You Rather.
2: Ναι, Would You Rather τώρα και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω γιατί το Other Mother. Αλλά.
2: Από μέθανα. Μεριά νομό Αργολίδα, θα βρέξει καθόλου. Πάλι για σένα. Έλα. Μέθανα νομό Αργολίδο, θα βρέξει καθόλου. Αργολίδα.
4: Πιστεύω ότι θα βρέξει.
2: Ωραία.
4: Και στην Αργολίδα. Αύριο, για αύριο μιλάμε.
2: Για αύριο, ναι. Ο Νικόλας είναι καλεσμένος σε γάμο στη Τζιά το Σάββατο. Να πάρει ομπρέλα.
4: Όχι στη Τζιά. Δεν είπαμε τα νησιά, δεν θα έχουν τίποτα.
2: Νησά, όχι. Έξω βγήκαν την Αϊκάρα, ο φίλος μας. Κυριακή για Σαρονικό, αν κατάλαβα, δεν είναι τόσο φρέσκος ο Βοριάς. Μέχρι 5.
4: Όχι, θα βγάλει και ξάρι.
2: Θα βγάλει και ξάρι. Κοίτα πόσα ερωτήματα προέκυψαν.
4: Ωραία. Τα απάντησα όλα.
2: Τάκα-τάκα. Ατάκα και επιτόπου.
4: Την περασμένη Κυριακή ο Σαρονικός μέχρι το μεσημέρι είχε ρηπές ανέμου 8, πότε έβγαζε και ένα 9 και το κύμα ήταν 6-7. Ήτανε, δηλαδή σε έπαιρνε και σε σύγχρονο.
2: Εντάξει, δεν άνοιξε. Τον αγνάντευα,
4: γι' αυτό το λέω. Έκανα παρατήσεις. Το λέω, τα είδα όλα.
2: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει,
4: αυτά, καρεκλάτος, ήταν καρεκλάτος.
2: Ό,τι πεις αφεντικό.
4: Εντάξει, δεν θα είναι έτσι την Κυριακή. Άντε, γεια σας.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, λες να ξεκινήσουμε λίγο το Would You Rather σιγά σιγά. Να πάμε πρώτα σε διάλειμμα.
2: Ναι, πάμε
0: είναι
2: σε
0: σύντομο όμως, το υπόσχεσαι.
2: Τίποτα, μισό λεπτάκι θα είναι. Πρώτα πάμε στα Honda Center όμως, γιατί εκεί θα βρούμε Lancôme και Biotherm καλλιντικά σε προσφορά 35%. 35. Στα Honda Center.
0: Είστε έτοιμα. Έτοιμα
2: τι. Έτοιμα.
1: Φιλίας.
2: Να σας κλεντήσω.
0: Είστε έτοιμα, παιδιά.
2: Είστε έτοιμα.
1: Να σας κλεντήσω. Να μας καυτιλήσει.
0: Παιδιά, δεν είναι τέτοιο παιχνίδι.
2: Τι παιχνίδι.
0: Δεν είναι γνώσεων. Είναι το Would You Rather.
2: Το Would You Rather.
1: Ξέρεις πω τι ξύλο έφαγα από τη μάνα μου. Περιμένει να το μάθω. Θα το παίζω.
2: Το τεινό ας μέτα.
0: Πάμε. Μέτα τις διαφημίσεις.
3: Όταν βάλαγε σε Βενιζέλο τα χαράτσα, τα ξέσκησε το λαό. Όταν έβαζε τα έμφυα, το ξέσκησε. Τώρα κλαίτε, ε. Λοιπόν, κάντε ένα debate.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με τον BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
15: Συντρίνονται τα τίθα ζωνιάτα με αυτό?
16: Όχι. Αλλά και αυτό ευχάριστο είναι.
15: Το cast δεν τελείωσε λάθος. Βάλανε την πιο κοντή από όλες να κάνει τη μάνα.
16: Τι πειράζει.
15: Είναι δυνατόν η μάνα να είναι πιο κοντή από τα παιδιά της?
16: Γιατί, Μαρή, η μάνα του Φασούλα πόσο είναι, 2,50?

0: Λοιπόν, πριν παίξουμε Would You Rather, ήρθε η ώρα να θυμηθούμε.
1: Πολύ ωραία, δεν προλάβαμε στο τέλος.
0: Να θυμηθούμε εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ Γιάννη Τσιάπα που θες να εκτεθούμε. Ήμασταν εδώ, μόλις ήταν η μέρα που το Πασόκ είχε γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, 21 Νοεμβρίου 2024. Συζητάμε για το ότι το Πασόκ είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμβαίνει αυτό. Η εκπομπή αυτή υπάρχει 11 χρόνια, είναι η 11η χρονιά της. Είναι η πρώτη φορά όσο υπάρχει η εκπομπή που το Πασόκ είναι στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παναγίτσα, μια κατσαρίδα!
1: Τι να κάνει ασφαλή,
0: τίποτα, Πέτρο. Συγγνώμη, χθες δεν λέγαμε για κατσαρίδες.
1: Το λέγαμε, ναι.
0: Χθες δεν ανοίξαμε ολόκληρη
1: τη. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς οι κατσαρίδες. Το λέγανε και οι Λέρες, το λέγανε.
0: Του
1: Πορεφέμ, να ξέρετε.
0: 10 λεπτά δεν συζητούσαμε χθες για τις ξανθιές.
1: 10 λεπτά στο τέλος. Στο τέλος συζητούσαμε 10 λεπτά.
0: Ευτυχώς, Παναγίτσα μου.
1: Και λέγαμε ότι είναι σύμβολο τρόμου, ενώ δεν πρέπει να είναι σύμβολο τρόμου.
0: Με βγει στα χαρδία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
0: Με βγει στα χαρδία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ηρέμησε πρώτον. Δεν φωνάζουμε εδώ.
0: Ήρθε ο Πολύμερος να την βάλει σε ένα κουτάκι για να την βγάλουμε έξω.
1: Εντάξει,
0: σε κουτάκι.
1: Τώρα.
0: Δεν τη σκοτώνουμε.
1: Εξολοθρεύτηκε.
0: Μπράβο.
1: Έχει εξολοθρευτεί, μην ανησυχείς.
0: Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Ναι, ασχείται.
0: Πολύ ψύχραιμη η αντίδρασή μου τώρα που με ακούω. Δεν μπορώ καν να με ακούω. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε να παίξουμε τώρα.
1: Έχει σπασό και βγήκαν και κατσαρίδες από το στούντιο.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Μην πω τα πολιτικά μου σχόλια τώρα.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Would you rather? Would you rather? Πάμε.
1: Να μάθουμε τι είναι τουλάχιστον. Το Would You Rather είναι πώς θα αντέξουμε ακόμα Χατζηγιάννη.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, μου θυμίζει η ζώτη.
0: Έλα, άλλαξε το.

0: Ξεκινάμε με τα διλήμματά μας λοιπόν. Would you rather radio battle? Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση.
1: Τόση εισαγωγή για παιχνίδι.
0: Θα προτιμούσες να πάρει η ομάδα στο πρωτάθλημα ή να κερδίσεις 100.000 ευρώ?
2: Σε ποιο άθλημα?
0: Ορίστε.
2: Σε ποιο άθλημα?
0: Ποδόσφαιρο.
2: Να πάρει ομάδα με το πρωτάθλημα. Να πάρει ομάδα με το πρωτάθλημα.
0: Από τα 100.000 ευρώ.
2: Είπαμε
0: θα μιλάμε κανονικά.
2: Έχω πολλά, ναι.
0: Άλογο το ξενοδοχείο.
2: Τα βλέπεις.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Εμένα μου λείπει πολύ το πρωτάθλημα.
0: Εσύ Γιάννη.
1: Μου λείπει πάρα πολύ το πρωτάθλημα.
0: Τα 100.000 δεν σου λείπουν.
1: Μου λείπουν πάρα πολύ.
0: Θα προτιμούσες να μην ξαναδείς ποτέ ποδόσφαιρο ή να μην ξαναβγείς για ποτό με παρέα?
2: Δεν βγαίνω για ποτό. Οπότε δεν υπάρχει δίλημα.
1: Δεν έχω φίλους.
2: Δεν έχω
1: ποδόσφαιρο για ζωή.
0: Τα ίδια και τα ίδια. Πόσο ίδιοι είστε ρε παιδιά. Θα προτιμούσες να παίζεις βασικό στην αγαπημένη σου ομάδα αλλά να χάνεις συνέχεια, ή να είσαι αναπληρωματικός και να σηκώνει κάθε χρόνο τίτλους?
2: Κάθε χρόνο
1: τίτλους.
2: Και ας μην παίξω δευτερόλεπτο.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Συμφωνείτε σε όλα?
2: Τι θα κάνουμε?
0: Θα προτιμούσατε
2: να σας
0: κεράσει δείπνο ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής ή ο αγαπημένος σας τραγουδιστής να βγείτε για δείπνο?
2: Ο αγαπημένος μου μπασκεμπολίστας.
0: Ποιος?
2: Μπασκεμπολίστας.
0: Ναι.
2: Με ποιον θα ήθελα?
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα είναι. Θα ήθελα με Πρίντεζη.
0: Με Γιώργο Πρίντεζη.
2: Με Πρίντεζη.
1: Μπασκετμπολίστα.
0: Ή ποδοσφαιριστή αγαπημένο.
1: Μπασκετμπολίστα και εγώ. Ναι, θα ήθελα το Διαμαντίδη. Θα ήθελα
2: ναι.
1: Μας να τα πούμε.
2: Και με.
1: Ή το Μάικλ Τζόρνταν.
0: Τον Αντώνη Ρέμο.
1: Τον Αντώνη Ρέμο τον έχουμε κεράσει εμείς πολλές φορές.
0: Θα προτιμούσατε να μην μπορείτε να ξαναδείτε Champions League ή Mundial?
2: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ μου.
0: Να μην ξαναδείτε.
1: Ε, σιγά.
0: Οκ. Εντάξει, παιδιά. Δύσκολη. Θα προτιμούσες να μπορείς να διαβάζεις σκέψεις ή να δεις το μέλλον για 10 λεπτά?
1: Σκέψεις.
0: 10 λεπτά να δεις όλη σου τη ζωή τι έρχεται ή να διαβάζεις σκέψεις?
1: Να δω 10 λεπτά τη ζωή μου.
0: Σε 10 λεπτά θα περιγραφεί όλη σου ζωή μέχρι το τέλος.
1: Όλη μου ζωή, όχι, ναι. Σκέψεις.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω να μάθω τη ζωή μου.
1: Δεν θέλω να μάθω. Σκέψεις.
2: Το να μπορούσα να δω τι συμβαίνει, ξέρω εγώ για παράδειγμα, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ να το παίξω στοίχημα.
0: Όχι. Ναι. Αλλά τι θα σου συμβεί εσένα?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το σκέψεις είναι πιο ωραίο.
0: Δηλαδή, αν σας πω, θα κάνω μια follow-up ερώτηση τώρα.
2: Κάνε μια follow-up που λένε και στο χωριό σου.
0: Προτιμάτε να. Θα θέλατε να ξέρετε το μέλλον ή να αλλάξετε κάτι που δεν σας άρεσε στο παρελθόν?
2: Να ξέρω το μέλλον πάλι για τη ζωή μου.
1: Αυτή είναι άλλη ερώτηση όμως τώρα.
0: Αυτές οι διευκρινιστικές που χρειάζονται.
1: Μα είναι άλλη ερώτηση αυτή όμως, ναι. Αυτό που έκανα πριν.
0: Ωραία, ναι, άλλη είναι.
2: Ωραία, επειδή εμείς οι άντρες είμαστε ηλίθιοι, μπορείς να μας διευκρινίσεις?
0: Δεν είπα ότι είστε ηλίθιοι και δεν θα το έλεγα ποτέ.
1: Αν θέλουμε
0: αυτό.
1: Το μέλλον να αλλάξουμε κάτι που έχει γίνει.
2: Ναι, ναι,
1: αυτό,
2: ναι, αλλά,
0: ναι, με ρωτάτε πράγματα για να κερδίσετε χρόνο.
1: Όχι,
2: ρωτάω για το μέλλον, να δω το μέλλον το δικό μου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Ούτε θέλω να ξέρω το μέλλον.
0: Ωραία, okay. Θα προτιμούσες να βάλεις το γκολ που χαρίζει το παγκόσμιο κύπελο ή το καλάθι που χαρίζει Ολυμπιακό χρυσό?
1: Το παγκόσμιο κύπελο θα λέγα εγώ.
2: Το Ολυμπιακό χρυσό.
1: Ναι.
0: Το Ολυμπιακό χρυσό.
1: Πέρα μαζεφώνια ήταν.
0: Α, ωραία. Παγκόσμιο κύπελο Ολυμπιακό χρυσό. Πάμε στις πιο ύπουλες τώρα.
1: Ύπουλες.
0: Θα προτιμούσες να φορέσεις για μία εβδομάδα τη φανέλα της μεγαλύτερης αντιπάλου ομάδας σου ή να μην ξαναπατήσεις γήπεδο για 2 χρόνια?
2: Γήπεδο για 2 χρόνια.
1: Γήπεδο για 2 χρόνια.
2: Έχω κάνει πλάκα τώρα.
1: Εννοείται γήπεδο για 2 χρόνια. Δεν πειράζει. Θα βλέπω σπίτι μου, δεν είναι τίποτα.
2: Θα πειράζει, έτσι μια χαρά.
1: Εντάξει. Να φορέσω εγώ του γάβρου τη φανέλα, είμαστε καλά, ρε.
0: Γιάννη, θα προτιμούσες να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων που έχεις στο κινητό σου ή το ιστορικό αναζητήσεών σου? Το ιστορικό αναζητήσεών σου.
1: Να για το
0: Google.
1: Ένα και για το άλλο. Δεν,
0: okay.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: τέλεια.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το ένα το άλλο.
2: Πραγματικά δηλαδή. Αν μας παρακολουθούν τα κινητά, θα σταματήσουν στο 5 λεπτό.
1: Θα πούνε αλήθεια, γι' αυτό έχει πάρει το κινητό αυτό.
0: Θα βαριούνται πάρα πολύ. Θα προτιμούσες να βγεις τελευταίος σε αγώνα δρόμου, τελευταίος.
2: Τελευταίος.
0: Ή να βάλεις αυτό γκολ σε τελικό.
2: Τελευταίος
1: αγώνα δρόμου.
2: Τελευταίος.
1: Όχι, όχι, προσωπικά εγώ να με δείχνουν και να λένε
2: τελευταίος.
0: Θα προτιμούσες να ξέρεις πάντα το αποτέλεσμα κάθε αγώνα πριν ξεκινήσει?
2: Όχι.
0: Ή να μην χάνεις ποτέ δελτίο στοιχήματος? Ή θα σου πούν το αποτέλεσμα κάθε αγώνα για πάντα, θα ξέρεις πώς θα
1: παίξεις τον αγώνα.
0: Ή δεν θα χάνεις ποτέ δελτίο στοιχήματος.
2: Τι δίλημα?
0: Ποτέ, θα κερδίζεις πάντα.
2: Συγγνώμη, υπάρχει δίλημα σε αυτό?
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχω να δω έναν αγώνα και μου λες να ξέρω το σκορ από πριν.
1: Ναι.
2: Ξενέρωτο.
3: Ναι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας.

0: το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
0: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις.

0: Γεύσης. Εσπέρια Πατισερή Τζελατερή. Χαριλάου Τρικούπη 78. Τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα.
3: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
7: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε! Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
0: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε

0: 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, αγρίζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
4: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Οτολίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Σώμα αφήνεις εσένα να δει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πρακτικά.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα.

0: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο πρωθυπουργός.
4: Παρασκευή 3 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
3: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα

0: λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Zen. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

πολλές μαγιές δεν μπορεί να κάνεις εσύ. Δεν θα σου βγει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τα κούνια στον βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο πρωθυπουργός.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
8: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα.

0: από το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα της.

0: Έφυγε.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

επιμονή. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

πάει ο Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα.